0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: σπου.
1: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Κι αν αφήσαμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφηβούς που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι για αυτό που ζουν, αν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφηβούς να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όταν κάθε app, όπως κάθε app, έτσι και εκεί θα το βρείτε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, πολλά είπαμε για αρχή. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και ξεκινάμε.
2: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, με έχεις ένα περιστέρι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoichman.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Stoichman. Stoichman, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν και πλέον είναι γνωστοί, εγώ όμως θα τους ξαναπώ άλλη μία. Από το κινητό σας γράφετε σφαίρα, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber 6936 10 10 22. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber που σας είπα. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας έτσι από νωρίς το πρωί. Χάραγα ακόμα. Τώρα έχει αρχίσει κάτι και βγαίνει στον αντικό ουρανό. Έτσι και φωτίζεται σιγά σιγά. Θα έχουμε και τα νέα τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. 8 παρα 10 και ο Σάκης Αρναούτογλου. Άνοιξα όμως λίγο το φάκελο. Και τι δεν έχουμε, παιδιά, εδώ. Θα σας μιλήσω για τη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, Party in the Park. Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, Μαΐου, συγγνώμη, καλά, πέρασε ο Μάρτιος. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Live performance με τη Μαρσό και DJ set από τον Πέτρο Καρά. Έχω και, βάλει και την αποκλειστικότητά μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, που το ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά όμως έχουμε και την αυτοκινητάρα μας Sfera Password, το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα ακούσετε το Sfera Password, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera κενό, Sfera Password και ονοματεπώνυμο, και θα γίνει κλήρωση να σας πάρουμε, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε τον κωδικό, να μπείτε στην κλήρωση. Όλα αυτά σας λέω, όλες οι ενέργειες ο Sfera κανονίζει για εσάς τα πάντα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα.
1: Εντάξει,
0: ναι, τόσο... δεν μπορούν όλα σοβαρά.
1: Εννοείται, αστεία, σοβαρά, όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε, για πες.
0: Λοιπόν, είναι, δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και σας σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Διαλέγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρέθηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Δηλαδή, το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Τι σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, καταλάβαμε.

0: δεν τα, κυρία, ρωτάει διευκρινίσει. Ζητάει.
1: Άλλο το πουρίτανη και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Να ξεκινήσω πριν δύο εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε. Και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα, και τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη, και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα.
3: Είναι.
0: Έχει, όχι. Α. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
3: Τι σαν τη γη πήρα.
0: Της λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
1: Ήταν σπίτι ή σπίτι του.
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
1: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσε δεν παίζει.
3: Όχι, κάτι έρχεται, όχι, κοπέλα, δεν θέλει να.
1: Μήπως φορούσε το καλό βρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
1: Ναι, αλλά αυτό θέλει να νιώθει κερασάκι.
3: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη σαν τη γη. Να σταθείτε στο ότι.
3: Το όταν το γράψει ο Κυριάκος,
0: ναι. Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
1: Σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, σαν τη γη
3: και
1: αυτού.
3: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μία να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο,
0: ναι,
3: ο άνθρωπος.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο. Τι
3: όπως... το πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν είναι.
0: Όπως ας πούμε θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κάντε.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνεις. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
2: Είναι κάντο ένα.
3: Έχω μια πρόταση, έχω μια πρόταση.
1: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι, λέει, που της είπα.
1: Να σπίζω με την άγνωστη.
0: Μέχρι, λέει, που της είπα, να επισκεφθούμε ένα sex coach.
3: Μάλιστα, έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω τώρα.
0: Τι είναι sex coach?
1: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να μας το πει.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
2: Και τι δηλαδή.
0: Και πας.
3: Ξέρουν πώς βάζουν σαν τη γη.
0: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
2: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε, κύριε
0: Μπλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
2: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει τη σεξουαλική σου.
1: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι ευθύνη δεν τη αρέσει αντί.
3: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνει.
0: Όχι, ρε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
1: Σου γράφει μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
2: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι, δεν την κάνει. Αυτό εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
2: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνο μου.
0: Όχι, δεν μπορεί να εμβαθύνει μόνο σου.
3: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν sex coach, είναι.
3: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε. 2-11.
1: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, ναι, σε αυτό το ζευγάρι.
3: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη αντιγύη ήταν όλα τέλεια.
1: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία.
3: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
0: Γεια σα, ρε Καλλιόπα. Όχι, όχι. Θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
3: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
1: Τι ωραία παρουσιάζει το εκατομμυριούχο.
0: Αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
1: Δεν λέω με την Καλλιόπη. Όλο για τον εκατομμυριούχο. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Καλλιόπη, δυο μας, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
4: Είστε, ναι, ναι.
0: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
4: Α, όχι, σε... δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ,
3: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πες τι να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισε στους φακέλους, τα έχεις φάει.
4: Όχι, όχι, τι. Όχι, το έχω,
0: εννοείται. Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
4: Είσαι υπέροχος.
0: Είμαι υπέροχος κι εγώ. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
3: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
3: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια καλημέρα.
3: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Παναγία,
3: είσαι υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
3: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι θα έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
0: φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
3: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια.
0: Δεν προλάβει να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
3: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαν τη γη χωρίς να το θέλει.
4: Όντως.
3: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί? Ποια είναι η άποψή σας?
4: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα ρε παιδάκι.
3: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
4: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το σωματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Άμα το αρέσει.
1: Άμα τις έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
3: Άσε μας.
4: Καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
3: Εντάξει, ναι. Λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
4: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
5: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τώρα. Ναι, τα ωραία, τα ωραία, τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση την Παρασκευή θα γίνει. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936-10-10-22 Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αριστεία που μας ακούει από το Καρπενήσι. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Εγάλεο. Στη Μαρία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Instagramικούς, ρε παιδιά, που στέλνουν τα μηνύματά σας και στο Instagram και στους Viberικούς. Έτσι, μην τους αφήσω αυτούς, αλλά Instagramικοί τους αγαπάω ένα τσακ περισσότερο. Όχι, έλα, πλάκα κάνω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης, έτσι από νωρίς το πρωί μας στέλνει τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Είναι η πρωινή συνήθεια τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ το 6 με 7 το έχουμε χτίσει. Έχουμε γίνει μια κοινότητα, έχουμε γίνει μια παρέα. Μπορεί να κάνουμε κάνα group στο Viber να τα λέμε οι πολύ πρωινοί. Θα το σκεφτώ. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ και θα σας πω, να το οργανώσω λίγο. Λοιπόν, αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδαν ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια και είναι και πιο ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες περιοχές και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ για όλο το χρόνο. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Πολλά ακούγονται, έτσι. Δεν τα λέμε και αυτά. Έχει ακουστεί ότι μέχρι σήμερα και ότι από αύριο έρχονται κάτι βροχούλες. Το κατά καλό καιρό μέχρι σήμερα ήταν. Βέβαια, όχι ότι θα πέσει η θερμοκρασία να κρυώσουμε, αλλά να κάτι σύννεφα, να κάτι βροχούλες. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο και φυσικά στις 8 παρα 10 από τον καταπληκτικό Σάκη Αρναούτογλου μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
2: Αμέ.
1: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σπυρό.
5: Τι είναι πάλι?
4: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
5: Δηλαδή?
4: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
5: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
4: Στο τένις.
5: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
4: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
2: Στην Intercatering για περισσότερα από 35 χρόνια δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Intercatering. Taste of Excellence.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: 2 το 2012, κάπου εκεί στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, την Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσσινάδα, Green γκαζόζα, Green μοχίτο, Green νερό, the ginger lime και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, να πω ότι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο μας και για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Λοιπόν, η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες τώρα στο MyDay και την ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για τις αγορές σου στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, φέρει σκάνερ και 10 ευρώ για το e-food, για γευστικές επιλογές. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα My Rewards Coupons της Day, για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά αίθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία πολύ πολύ μικρή πτώση θα σημειώσει και θα φτάσει στα δυτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να σας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και εγώ θα πάω σε τραγούδι κάπως έτσι. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Αγμάη μου, πάρη μου.
3: Κοίτα, Μιχάλη μου.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τη Seneca, Seneca Medical Group. Και πραγματικά είναι, μπορείτε να κάνετε τη θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης μας και εντυπωσιάστηκε, γιατί βελτίωσε πραγματικά το τριχωτό της κεφαλής. Έκανε την καλύτερη επιλογή και εμπιστεύτηκε τη Seneca, senecamd.com, αλλά και για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Στις κλινικές Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Seneca έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε και στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και για την κλινική στην Πάτρα. Λοιπόν, από καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από τον Κορυδαλό. Έξω. Γεια σου, Σπύρο. Σπύρος που μας ακούει από την Κερατέα, στο Δημήτρη από το Λαγονίσι. Μία καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και μία ιδιαίτερη καλημέρα στην Πάτρα και στα Γιάννενα, στους φίλους μας εκεί που πραγματικά είσαστε πολύ πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Τώρα, σε άλλα νέα να σπω τα απογεύματα, θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε. Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι σου με χρώματα, με αρώματα, με αρώμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ μαζί. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δύο τυχεροί ακροατές και για αυτή την εβδομάδα θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619 Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μην φύγει κανείς. Λοιπόν, η Ζωή έχει στείλει το δίλημα για σήμερα, παιδιά. Έχει στείλει το email. Η Ζωή είναι περίπου 1,5 χρόνο τώρα σε σχέση με τον Κυριάκο. Ξέρω, όταν τώρα λέει που ξεκινάω και γράφω αυτό το email, ότι πολλοί θα με λιδωρήσουν. Ίσως και εσείς. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια μου. Με τον Κυριάκο, λέει, γνωριστήκαμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο στο γυμναστήριο. Το κοινό μας ενδιαφέρον που μας έφερε κοντά είναι η αγάπη μας για την healthy ζωή, για τη διατροφή, την healthy, για τη γυμναστική.
1: Τι καταλαβαίνω.
0: Για όλα.
1: Τι καταλαβαίνεις,
0: ρε κακομύρι, τι καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
2: Τι τραβάει.
0: Τι τραβάει, σωστά. Είχαμε, λέει, μια πάρα πολύ έντονη σεξουαλική ζωή. Κάναμε, λέει, σεξ παντού, από το γυμναστήριο μέσα, στα ποδητήρια, στη σάουνα, στο αυτοκίνητο. Τα σημειώνει κιόλας, όχι απλά τα ακούει. Κάνανε, λέει, σεξ παντού. Μου λέει, είχαμε μια απίστευτη, έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά.
1: Εγώ δεν είμαι σημειώνει, λέω ότι τα ακούς, λέω αυτά που λέει.
3: Όχι.
0: Έχουμε και δύο πολύ ωραία κορμιά, έτσι, και είναι κάτι το οποίο μας έφερε και
1: ανεκαλά.
0: Κοντά. Ναι, ναι, ναι, ανεκαλά.
1: Σημαίνει, δηλαδή, εμείς που δεν έχουμε πολύ ωραία κορμιά, δηλαδή, και είχαμε κάποτε
0: ποιο
1: ωραία κορμιά.
0: Είναι το θέμα.
1: Ποιο είναι όμως το θέμα, μας έχεις πει όλη το.
0: Ότι 1,5 χρόνο μετά του γύρισε, λέει, το μάτι.
1: Αν δεν του γύρισε Κυριάκου, τίποτα άλλο, γιατί ξεγυρίζουν και τα άλλα, δεν είναι. Πολύ εύκολο είναι.
0: Του γύρισε, λέει, το μάτι, σταμάτησε το γυμναστήριο, έχει αφαιθεί.
2: Ποιος?
0: Μέσα ο Κυριάκος. Μέσα, λέει, σε λίγους μήνες. Έχει γίνει σαν μπόγος.
1: Τι λέξη χρησιμοποιείς, βρε,
0: λέει, έτσι ακριβώς λέει, σαν μπόγος, η ζωή.
2: Σαν μπαλόνι, μπαλόνι.
0: Έχει, λέει, κάνει πατσές, γράφει ακριβώς. Πλέον δεν μου κάνει αίσθηση ούτε έρωτα να κάνω μαζί του.
1: Εγώ ξέρω ότι οι γυναίκες που είναι γυμνασμένες πάρα πολύ γουστάρουν πολύ τους άντρες με την κυλίτσα.
0: Καλά, δεν ισχύει στην περίπτωση της ζωής αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι, παιδιά, του έχω κάνει κουβέντα πάρα πολλές φορές ότι αυτό μας έφερε κοντά. Είναι ένα κοινό σημείο που μας κράταγε. Εσύ τώρα το έχεις παρατήσει. Δεν μου αρέσεις. Του το λέει.
1: Και τι θα γίνει, δηλαδή, μόνο για το σώμα του θα τον αγαπήσει.
0: Του ζήτησα, λέει, να χωρίσουμε.
2: Ναι, έχει και την ανάγκη της.
1: Έλα, ρε Γιώργο, τώρα πιο σημαντικό είναι η ανάγκη από το να είσαι με κάτι. Περνάει μια δύσκολη. Πώς είπα,
0: Γιώργο.
1: Ναι, πιο σημαντικό είναι τώρα να αυτό να πούμε.
0: Ναι,
1: ο άνθρωπος
2: είναι ποτέ εξίσου σημαντικό.
1: Έλα, ρε Νίκο, αλήθεια.
2: Ναι, Γρηγόρη.
1: Μπράβο, ρε Νίκο, μπράβο. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι συμβεί στη ζωή σου και στο αυτό σου και το σώμα σου το βρει, θα σε
2: ποια στιγμή θα με βρει.
0: Εντάξει, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην είναι και τόσο σωστό, λέει και η ίδια, αλλά, παιδιά, έτσι νιώθω, έτσι αισθάνομαι. Για μένα είναι η προϋπόθεση να έχει ένας άντρας ωραίο σώμα για να είμαι μαζί του.
1: Κακώς ακούσε αυτή την εκπομπή.
0: Από τη στιγμή, λέει, που ήτανε και τα παράτησε, δεν μου κάνει κούκου. Πώς να σου το πω, λέει, απλά.
2: Νάτο.
0: Του το είπα.
2: Μια και δύο, τρεις.
0: Και συγγνώμη και θα το προσπαθήσω και δεν ξέρω τι με έχει πιάσει και κουράστηκα και συγγνώμη και εντάξει, θα ξαναρχίσω.
1: Okay. Άρα λοιπόν θέλει να φύγει, να χωρίσει.
0: Θέλει να χωρίσει. Αλλά εκείνος τον λυπάται.
1: Όχι φίλε μου, πώς το είμαι με το όνομα του παιδιού.
0: Κώστας.
1: Κώστας.
0: Ναι.
1: Κυριάκος.
0: Κυριάκος, συγγνώμη.
1: Τι διαβάζει, να διαβάζει, δεν το μυαλό σου το βγάζει.
0: Μα στην αρχή τα λέει τα όνομα, τα έχω φτάσει στο τέλος.
1: Λοιπόν.
0: Συγκράτησε τα και σε μια φορά.
1: Κυριάκο. Μακριά. Συγγνώμη, ζωή. Είσαι ακροάτρια, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε, δεν θα χαϊδεύουμε τα αυτιά κανένας. Ας μείνουμε και τρία άτομα στο τέλος. Ας τελειώσει αυτή η πετυχημένη εκπομπή έτσι με αυτό το φινάλε. Ειλικρινά. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν αξίζεις για τον Κυριάκο.
0: Και εσύ βαρύδουπες.
1: Να φύγεις.
3: Υπερβολικός.
2: Η κοπελιά είναι όμορφη, είναι ωραία, καλή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωματάρα λέει του Μπανέιρο.
1: Δεν συνέχισε, συγγνώμη, για ποιο λόγο σχολεία κρίνεις αυτό που λέω. Πες εσύ την άποψή σου.
3: Έκρινα εγώ τίποτα.
1: Ναι, είπες υπερβολικός, τώρα δεν είμαι υπερβολικός. Τώρα δεν είμαι
3: υπερβολικός.
1: Α, Παναγής είπε. Μάλιστα.
0: Εσύ είπε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, Παναγή.
0: Έλα.
1: Εγώ με αυτή τη γυναίκα δεν θα ήθελα ούτε βήχα να έχω. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάτι στην κοπέλα αυτή, μπορεί να πάθαινε χατσισάτα. Πώς το λένε,
0: Χασιμότο.
1: Χασιμότο. Και ή οτιδήποτε άλλο. Από οτιδήποτε μπορεί
0: μα
1: να πάθει σαν γυναίκα.
0: Γιατί συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
1: Γιατί, για, πες
3: αυτό
1: ότι,
3: που έχω εγώ.
0: Ναι, μπορεί, αν ήταν, έχω. Μπορεί αν ήταν.
1: Γιατί θέλεις αυτό που έχουμε εμείς.
3: Γιατί εγώ
1: εσύ μου το κόλλησες.
3: Δεν κολλάει, λοιπόν. Αυτό είναι αυτοάνωσο. Αλλά σε μένα είναι σε έξαρση και παίρνω χάπι. Δεν παίρνει χάπι.
1: Δεν παίρνει γιατί δεν είναι σε έξαρση. Έτσι, πώ πάει, θα είμαι. Αυτό μου το κόλλησε.
3: Εγώ παίρνω
2: χάπι.
3: Δεν είναι κολλητικό το αυτοάνωσο.
2: Τι είναι το χασιμό το.
1: Δεν είναι τώρα τη παρουσία.
0: Ένα αυτοάνωσο.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν η κοπελιά συνέβαινε κάτι στη ζωή τη και χαλούσε το σώμα τη, έπρεπε αυτό να φύγει. Και να τη πει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι για ιατρικό λόγο, σου λέει. Και αφήνει και τρώει σαν πορθωρόνο, λέει.
1: Άρα κάτι δεν πάει καλά ψυχολογικά το παιδί. Δεν πρέπει να το στηρίξει, πρέπει να το πει σκοτεινά. Μακριά, Κυριάκο, από τη ζωή. Μακριά, αγόρι μου, να σωθεί. Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε, αδερφέ.
0: Ξέρω, εγώ το θεωρώ
1: τέτοιες. Τέτοιες γυναίκες δεν τις θέλουμε δίπλα μας.
3: Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω, όντως μακριά ο ένας από τον άλλον, αλλά είναι πολύ τίμιο που η ζωή του λέει.
0: Αυτό.
3: Τι το θέλω.
1: Δεκτό. Δεκτό. Συμφωνώ.
3: και δεν τον κοροϊδεύει.
1: Συμφωνώ.
3: Του λέει αυτό που πραγματικά
1: σε αυτό τη βγάζει το καπέλο. Σε αυτό ζωή σε βγάζει το καπέλο.
3: Αυτοί οι άνθρωποι μην πρέπει να είναι.
1: Αλλά είσαι πολύ σκληρή. Είσαι πολύ σκληρή στο φίλο μου τον Κυριάκο. Πολύ σκληρή.
0: Τι ρε Γρηγόρη, στα θέλω μου είναι. Καλά, δηλαδή, εσύ άμα λες θέλω μια γυναίκα ψηλή ξανθιά, γιατί είσαι σκληρό.
1: Αλήθεια, δηλαδή τώρα, αν ας πούμε συμβεί κάτι και παχύνει, θα πρέπει να αφήσω.
2: Συμβεί τι όμως.
0: Αν εσένα αυτό.
1: Δεν είναι καλά ψυχολογικά και τρώει.
0: Αν για σένα αυτό είναι κριτήριο και είναι τόσο σημαντικό να
1: ψυχολογεί. Πιο σημαντική είναι η ψυχή τη από το σώμα.
2: Άμα σε ενδιαφέρει λοιπόν να
1: ψυχολογεί. Άσε με ρε Νίκο τώρα ο άνθρωπό μου και άιντε πια το έχετε κάνει το σεξ πια ξεφτυλίστηκε. Άιντε πια κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή η ιστορία. Μένει ο άνθρωπο, μένει η αγάπη. Άιντε με αυτό το σεξ έχετε χαζέψει πια. Μέχρι μαλάκι τι έχετε πάθει όλοι στο κεφάλι.
0: Σεξ.
1: Έχετε τρελαθεί να πούμε. Έχει γίνει πιο σημαντικό το σεξ από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εντάξει, να είσαι 25, 28, 30, 35, 40. Δεν είπα να μην κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό που βάζει τον άνθρωπο μετά και πρώτα το σεξ. Άιντε πια, το ξεφτυλίσατε.
0: Μα δεν είναι το θέμα του ότι δεν κάνουν σεξ. Το θέμα του
1: ότι. Στη ζωή να αλλάξει σταθμό.
0: Έγινε ποθρόνο ο άλλο.
1: Δεν πειράζει. Συνέβη στη ζωή του και αυτό. Θα το αντιμετωπίσουν παρέα.
0: Σαμπού,
1: βρέ. Ανοίγω τηλέφωνα στον αέρα αν θέλει ο κόσμο.
0: Και είχε λέει και οι Κυλιακού έχουν πριστεί Κυλιακή ένα χάλι μαύρο, λέει.
2: Ναι, τώρα η κατάσταση αυτή τώρα.
1: Εντάξει, παρακαλώ πάμε τώρα. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά που ακούμε.
0: Δεν θα μην πω ότι αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει, λέει η ζωή εδώ, είναι κακό.
1: 2-11-7-0-7-9. Τι τηλέφωνο λέω, Μαργαρίτα. 2-11-7-0-7-9-31. Θα παίρνω για άλλο. Παρακαλώ.
0: Τι τώρα με τη ζωή, δεν
1: γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Με λένε Δέστινα.
1: Γεια σας, Δέστινα. Νομίζω ότι είσαι η ζωή έτσι όπως πήρες.
4: Έχω βαρεθεί να ακούω τέτοιου είδους ιστορίες από την άποψη ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ευάλωτη θέση είναι πάρα πολύ άσχημο να είναι με κάποιον που δεν το καταλαβαίνει. Ο άνθρωπος αυτός για να ήταν γυμναστηριακός και ξαφνικά να τα παράτησε σημαίνει ότι κάτι του έχει συμβεί. Την ψυχολογία του, έτσι.
1: Εννοείται. Για να το αγαπάει. Και να είναι και τρόπο ζωή αυτό που
0: έχει. Το έχουν συζητήσει, λέει εδώ η ζωή. Δεν μου έχει συμβεί τίποτα, απλά μου τη σβούρισε.
1: Έλα τώρα. Και αυτό, έτσι, και αυτό κάτι είναι. Καμιά ανάγκη του είναι. Όλη αυτή τη ζωή. Συγγνώμη, Δεσπίνα. Όλη αυτή τη ζωή που πιέστηκε να κάνει διατροφή, να κάνει γυμναστική.
0: Και έδειχνε ότι του άρεσε.
1: Ρε φίλε, μπορεί να πιέζονταν άνθρωπο για να κάνει
3: γραμμή. Μπορεί να πιέζονταν το γάιδερό του.
0: Άλλοι ζούνε για τη γυμναστική.
1: Ωραία, και κάποια στιγμή σταματάει αυτό το πράγμα και θέλω να το παρατήσω γιατί δεν αντέχει. Συγγνώμη, Δεσπίνα, πέστε. Γιατί εμείς δεν σταματήσουμε, πες λίγο.
4: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέτε. Απλά αισθάνομαι ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ επιφανειακό. δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Η κοπέλα αυτή μπορεί να προχωρήσει τη ζωή της από τη στιγμή που το έχει πει. Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Μα θέλει να προχωρήσει τη ζωή της. Του είπα να χωρίσουν και προσπαθεί
1: να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
0: Μα εκείνος προσπαθεί να την κρατήσει, όχι εκείνη.
1: Μα εκείνος παθαίνει σοκ.
4: Τι να την κρατήσει.
1: Τι να την κρατήσει.
0: Μα τη λέει, μη με αφήσει, θα αλλάξω, θα γυρίσω στην παλιά μου ζωή.
1: Μα όταν ένα άνθρωπο που νιώθει.
4: Να σα πω κάτι. Ο άνθρωπο δεν αλλάζει.
1: Μπράβο.
0: Δεν αλλάζει, άλλαξε.
1: Να σα πω κάτι.
4: Αυτά τα
0: τσιτάτα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μια χαρά αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ο άνθρωπο, σα πω εγώ.
0: Αυτό άλλαξε.
1: Δέσποινα,
0: από γυμναστριακός έγινε υποχρόνο.
1: Δέσποινα δεν αλλάζει, αλλά διορθώνεται ο άνθρωπος, να ξέρεις. Ή χαλάει. Δηλαδή.
0: Άρα αλλάζει.
1: Δεν αλλάζει ακριβώς αυτό.
0: Άρα
1: που
0: αλλάζει.
1: Αλλά πολλές φορές θα μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα προς το καλύτερο ή να τα χαλάσει.
0: Άρα αλλάζει.
1: Έχει μια ανάγκη,
4: μπορεί να αλλάξει. Αυτό που το θέμα είναι αυτό που σας λέω. Ότι είναι επιφανειακό. Για να μην τον θέλει και χοντρό που λέει ο λόγος, σημαίνει ότι δεν έχει κάτι άλλο που να την τραβάει.
1: Ακριβώς. Τίποτα άλλο.
4: Δηλαδή δεν τη αρέσει, αρέσει η ψυχή.
1: Δηλαδή τώρα εγώ θα παχύνει η Νάνση και εγώ θα την αφήσω και την παχύνει.
3: Παγώθηκες να παχύνω και να παχύνω. Εγώ κάνει αμάν και τι να τα χάσω.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Νάνση μου μείνει έτσι όπως είσαι, μην αλλάζει.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Όχι, εσύ τι θα έλεγες.
3: Να παχύνει εσύ, δεν θα μου πει σε μένα.
1: Λέω τώρα εγώ να παχύνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι να παχύνει η Νάνση.
1: Τι θα πω εγώ. Όχι, είσαι εσένα ρωτώ που είναι κουμπάρα σου.
0: Ναι, ναι.
1: Παχύνει η Νάνση.
0: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε με λίγα κιλά και παραπάνω αν με ρωτάς.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ πάντως αρχικά δεν πρέπει να μιλάμε για την εξωτερική εμφάνιση.
1: Μπράβο, ρε παιδιά.
4: Γυναίκα ή άντρα, έτσι. Είναι πολύ
1: άσχημο. Τι είναι ηχό.
2: Αν είσαι ένα παιδί, άμα σε δώσει ένα ισόμορφο, ωραίο, γυμνασμένο, δεν θα πω εγώ για την εξωτερική εμφάνιση.
3: Ναι, αλλά άμα δεν είναι, δεν χρειάζεται να πει.
2: Όχι, εντάξει, αυτό το κάνει από
1: όλα. Δηλαδή, αν η Όλγα που έχει κορμάρα η γυναίκα σου και είναι τόσο γυμναστηριακή.
2: Μα έχει περάσει και από άλλη φάση.
1: Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έφυγε.
2: Όχι, αλλά θα τη έλεγα ότι ξεφεύγουμε. Εγώ για μένα δεν το λέω. Εγώ ξέφυγα. Εγώ τώρα.
1: Και τι θα γίνει, θα φύγει, δηλαδή δεν ξέφυγε.
2: Φίλε, άμα το συνεχίσω και ανοίγω και φτάσω και
0: γυρίζω. Εγώ θέλω να.
2: Σαν πατάτα να φύγει.
1: Να φύγει. Μπράβο,
0: εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τη Δέσποινα. Δέσποινα, δηλαδή εσύ δεν μπορείς να δεχτείς ότι για έναν άνθρωπο η εξωτερική εμφάνιση του συντρόφου μπορεί να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν το δεχόμαστε.
4: Όχι, μην μένει με έναν άνθρωπο.
3: Αυτό ήταν η κοπέλα.
4: Αλλάζει εξωτερικά. Ναι. Άρα λοιπόν, σε μια δύσκολη στιγμή του μπορεί να πάθει ένα τύχημα χτύπα ξύλο. Και να...
1: αυτό, ρε,
0: άρα δεν το δέχεσαι. Άρα δεν το δέχεσαι.
3: Δεν έπαθε
1: το δέχομαι.
3: Αυτό έπαθε ρωτή με την κατσαρόλα.
1: Εγώ τι είναι, πες εγώ ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Άντε πάλι.
4: Άντε πάλι με την Νάνση.
1: Ε, μου λύσα ξαναπαχαίνει η Νάνση.
3: Να με χωρίσει.
4: Μην μένουμε στο εξωτερικό.
1: Μπράβο, να μείνουμε εδώ, Ελλάδα.
4: Την αγαπάει για αυτό που είναι. Μένει δίπλα τη στα δύσκολα. Οι άνθρωποι φαίνονται στα δύσκολα.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα.
4: Στα εύκολα και στις χαρές.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνό σου.
4: Είμαστε σε μια κοινωνία που πραγματικά το επιφανειακό το εξωτερικό πάει να καπελώσει το εσωτερικό.
1: Ακριβώς. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, φαγωθήκαν με το σεξ, Δέσποινα πια. Αρρώστησαν. Σεξ και σεξ και σεξ και σεξ. Σεξ και σεξ και σεξ. Και το μυαλό τους έχει πάθει γι' αυτό. Έχει καταντήσει ανομαλία τόσο στο φόλ.
0: Ωραίο πράγμα είναι το σεξ,
1: Ρε. Είναι ωραίο το σεξ, αλλά δεν μπορεί να περάσει πάνω από την ψυχή του ανθρώπου. Με τη γυναίκα θα μείνει στο τέλος.
3: Συγγνώμη, και εσύ δεν κοιτάς ωραίες γυναίκες.
1: Και τι σημαίνει αυτό ότι μπορεί να κοιτάξω
0: σεξ, πάντως σεξ.
3: Πίστεψε με ότι δεν είναι ωραία. Κοιτάς αυτές που είναι ωραίες.
1: Πίστεψε με ότι μπορεί να κοιτάω ωραίες γυναίκες, αλλά δεν πάει το μυαλό μου πια στο σεξ όπως πήγαινε.
3: Αυτό
1: που
3: έχουν κάνει
0: τα μαλλιά της.
3: Ιατρικό.
1: Πίστεψε με, εγώ συγκεκριμένα με τα τόσα θέματα που έχω πλέον δεν είμαι για να σκέφτομαι αυτά. Λοιπόν, Δεσποινάκη, φιλάκια πάρα πολλά.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Θα σηκώσουμε κι άλλο ένα τηλέφωνο. Εγώ δηλαδή πες ειλικρινά τώρα. Όχι, το λέω, πες ότι παχαίνει η Νάνση.
0: Μα τον βλέπει.
1: Καλημέρα! Όχι, γιατί θα το πω αυτό. Δεν του σκοτώ. Καλημέρα, κύριε. Νομίζετε και μια προσέγγιση ως άντρα.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης. Αν παχύνει.
1: Παρακαλώ, όχι, γιατί εσύ αδύνατη. Λέω, αν παχύνει, τι πρέπει να κάνω.
3: Αν παχύνει ο Γρηγόρης.
1: Καλημέρα, κύριε.
3: Τι θα έκανα.
1: Πείτε μα την άποψή σα.
3: Που είναι λιτοδίαιτο.
5: Τι να πω τώρα, εντάξει, αυτό είναι πολύ βαθύ για να αγαπήσει κάποιον και να τον παρατήσει.
0: Τι να πείτε, πήρατε για να πείτε κάτι.
5: Είναι πολύ βαθύ ρατσιστικό. Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος παχύνει και τον εχωρίζεις μόνο και μόνο επειδή πάχυνε, υπάρχει θέμα.
1: Από την άλλη βγαίνει το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομά σου. Αντώνη. Από την άλλη, Αντώνη, σου λέω ότι εγώ είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να τον κοροϊδέψω. Εγώ, φίλε μου, σε αγάπησα γιατί είχαμε το ίδιο πράγμα. Κάναμε γυμναστική, γουστάριζα το σώμα σου, γουστάριζα με το σεξ που
0: είχαμε
1: κάναμε με αυτό το σώμα.
0: Ζωής.
1: Είχαμε κοινό τρόπο ζωής. Τώρα εσύ αυτό το κοινό τρόπο ζωής και το σεξ αυτό δεν το κάνεις όπως το κάναμε. Δεν θέλω να σε κοροϊδέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω. Έχει και μία δόση ειλικρίνεια.
5: Γρηγόρη, μου φαίνεται πολύ ρηχό αυτό.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ είπα μακριά από αυτή την κοπέλα.
5: Αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι βεβαίως το ωραίο το σώμα σεξουαλικά σε κοινή, γιατί και εγώ πιτσιρικά όταν ήμουνα.
1: Σε μένα το λες, έζησε μια
3: χρονών είναι
1: μια ζωή,
3: η ζωή. Πόσο χρονών είναι η ζωή.
0: Δεν λέει.
5: Εγώ πιτσιρικά στα νήματα, τέλος πάντων στα 20 ήμουν του ζένια μου.
1: Ναι.
5: Ήθελα να έχω μια κοπέλα ωραία και εγώ είχα ωραίο σώμα και αυτά.
0: Γιατί ρατσιστικό είναι αυτό.
1: Όχι, σου λέω ότι σε μια ηλικία το βλέπεις έτσι.
3: Μπορεί και η ζωή να είναι
0: 20-18.
3: Εγώ δεν τους κρίνω και καταλαβαίνω ότι μια γυναίκα άμα δεν θέλει και ένας άντρας, άμα δεν τον εμπνέει εκεί αυτό το κομμάτι, πώς θα είναι μαζί του.
1: Ναι, για πες μας, Αντώνη.
5: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω, να το τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας πάρω πολύ χρόνο.
1: Όχι, πάρε μας, πειράζει.
5: Ότι είναι ότι καταλαβαίνω κάποιος να θέλει να έχει το σώμα το οποίο έχει κοσάρης ή κοσάρισα ο σύζυγος ή η σύντροφος, αλλά στην πορεία αυτό που μένει δεν είναι μόνο αυτό, γιατί το σώμα γερνάει, μεγαλώνει το σκήνομα.
0: Ναι, ρε παιδιά, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Ένα χρόνο είναι μαζί, πότε πρόλαβα.
3: Δεν τον θέλει τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Πάντα όμως έχεις αυτό το τη σκέψη. Λέω εγώ, πες με ότι παχαίνει να
3: είσαι.
1: Εγώ θα πρέπει να. Λέω υποθετικά άνθρωποι είμαστε, θα πρέπει να σε αφήσω. Επειδή τώρα μου είσαι.
3: Ναι, να με αφήσει, Γρηγόρη μου, δεν θέλω να μείνει μαζί μου με το ζόρι. Λοιπόν.
1: Μα δεν θα είμαι με το ζόρι. Εγώ αγάπησα.
3: Μην
1: κοιτά
3: εμένα.
1: Σου.
3: Εγώ είμαι και τέλεια. Μην με κοιτά εμένα. Είναι όλα τέλεια πάνω μου.
1: Μα αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι όταν κάποιο δεν θέλει τον άλλον, δεν υπάρχει λόγο να καταπιέζεται. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα κάποιο να μείνει μαζί μου. Χωρίς να με θέλει.
1: Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταρχάς, να σε καλά. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ θα. Πες ότι. Πάχαινα εγώ.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Και ήμουν απαγουλός.
3: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο.
1: Ναι, τι θα έκανες. Γελάτε να
3: έκανε. Μπορεί και να έφευγα.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
1: Ό,τι να είναι.

Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν και πολλά πολλά ακόμη. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Και εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης χωρίς τον Γιώργο Λιανό. Σήμερα, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί στον Άγιο Δομήνικο και στο Survivor, ο Γιώργος μας θα είναι εκεί όσο χρειαστεί.

0: τριτά να πάρει ο κόσμος τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και πραγματικά τα έχει ανάγκη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Την ενημέρωσή σας, όλα αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα, με απεργίες σήμερα, με δύσκολες καταστάσεις, με δυσκολία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας. Έχουμε όμως και πολύ ωραία νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civital Attic στο Μαρούσι. Για τα καταστήματα Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Την Τρίτη 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Για τα καταστήματα Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και Νέα Ερυθρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί 9 με 4 με το βιογραφικό και μπείτε και στο team.lidl.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά.

0: λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήση. Για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
4: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
5: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτος.
8: Γρηγόρης Αρναούτος.
9: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
10: Γιώργος Διαλός. Τι πλάζομαι, είσαι εσύ, κουκλής.

0: Αυτό βασικά. Δεν θα κάνει δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα.

0: κοριτσάκι μου όμορφο.
1: Πού είσαι ρε παιδί
0: με
1: μου.
0: Με μέκια μου γλυκά. Μπήκαν πρώτα, συγγνώμη, τα χαιρέτησα.
2: Στον αέρα τα λέτε.
1: Στον αέρα τώρα.
0: Α, δεν το ξέρα, δεν έχουμε ονέρα εδώ μέσα.
2: Καλά, δεν ντρέπεστε.
1: Εγώ δεν είπα, πού σε ρε Νάνση είπα, τι είπα.
2: Ξέρει αυτός πρέπει να ντρέπεται, ποιος είναι.
1: Είμαστε στον αέρα, Νίκο μου.
0: Είμαστε στον αέρα. Α, δεν το είχα καταλάβει, συγγνώμη.
1: Κοίτα το βλάκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σου, Παναγή. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Γεια σου, Γρηγόρη. Λες και μπήκε στο κοινοβούλιο, κάνεις. Γιατί μιλάμε έτσι.
1: 13 του μηνός σήμερα, 13. Είναι Τρίτη και 14 και 13, παρακαλώ. Τετάρτη και 13. Ο Ακύλας τα κατάφερε.
2: Γιορτάζει όλα.
1: Ναι,
0: έχει γενέθλια.
3: Σύζυγός μου κερασμένα όλα. Όλα. Τι θα πάρει.
0: Ήρεμα, κάτσε καλά. Ήρεμα,
2: τζάκ.
1: Και σήμερα θέλω να πάρω κάτι γι' αυτό.
0: Εγώ ήθελα και μεσημεριανό να παραγγείλω.
3: Και αύριο μέρα είναι.
2: Εγώ παίρνω και τα τρία γεύματα τώρα.
1: Από κάτω έβαλε πριν να βάλει λίγο ακύλα. Λίγο ακύλα. Παίζει τώρα. Ωραία, ωραία βραδιά.
0: Και δεν μα κρατήσαν και σε αγωνία, πρώτο.
1: Ναι, πρέπει να ομολογήσω επίση έτσι για να το σχολιάσουμε έτσι λίγο γρήγορα. Ότι τραγική Eurovision με αυτά τα μισά τραγούδια που είδα. Ένα-δύο δηλαδή αξίζει.
0: Δεν είδα ούτε ένα λεπτό.
1: Δεν είδα. Εγώ έμενα με ο ύπνο πριν τη βαθμολογία.
2: Παναγί, γιατί δεν είδε.
0: Δεν είδα.
1: Εντάξει, δεν
0: είδα. Έχουμε δουλειές, δεν είμαστε αργό σχολείο.
1: Εντάξει, συμφωνώ και εγώ με που κοιμήθηκα. Με πήρε ύπνο και δεν είχα.
2: Ο Γρηγόρης κοιμόταν φού.
1: Δεν είχα κοιμηθεί και εγώ
0: λόγω του. Γρηγόρη, είστε πιο κρίσιμο σημείο.
1: Λόγω των όρθιών μου το προηγούμενο βράδυ. Ξαναμην ξαναλέμε.
0: Τι, αν δεν είχε κοιμηθεί καλά. Τώρα φτιάξανε τα παπάτα.
1: Δεν είναι καλύτερα. Μην κοροϊδεύετε. Μίλα καλύτερα. Όταν λέμε μίλα καλύτερα.
0: Για αθλητικά μιλάω. Πόσο με
3: σταματήσαν και με ρωτήσανε αν είναι καλά.
0: Και εμένα. Λέει είναι καλά. Λέω κοιτάξτε προχθέ που τα πιάσα καλά ήταν.
1: Τον παρακάνεις εσύ. Εσύ σου δίνω κάτι και το τραβάς.
0: Δεν
1: το τραβάς.
0: Άτσε με.
1: Μα όχι, θέλω να οριμάσεις πια. 40
0: έτσι
1: κοντεύεις.
0: Είμαι και στη ζωή μου.
1: Μα κοντεύεις 40. Γι' αυτό.
0: 40 και στα μούτρα σου.
1: Τι κοντεύεις, 38 είσαι, τι κοντεύεις. 40 χρονών γίνεσαι.
3: 38.
1: Γιατί πρέπει να μου το πεις πρωί-πρωί. Ωραία, ηρέμησε λοιπόν και σοβαρέψου. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη γλυκερία του Σέργιο και του Σεργιάννη. Αυτά. Οπότε.
2: Του Σεργιάννη.
1: Να πούμε επίση αυτό ήθελα να μου λέει για την Eurovision.
2: Υπάρχει όνομα Σεργιάννη.
1: Σεργιάννη, ναι.
0: Και ο έρωτας Σεργιάννη.
2: Τι, δεν ξέρω τι να.
1: Μπράβο στον
3: Σεργιάννης.
1: Ρε εσείς έχετε αλλάξει 15
2: λεπτό. Έχουμε τρελαθεί, δεν ξέραμε ότι είναι το Σεργιάννη όνομα. Εμένα η μάνα μου έλεγε πού θα πας, θα βγεις στο Σεργιάννη. Είναι όνομα.
1: Εσύ είναι κοερής Eurovision.
3: Όχι. Όχι.
2: Στείλτε μου αν κάποιος.
1: Σήμερα θα δεις Παναθηναϊκό.
3: Ναι.

0: Θα δω ναι. από νωρίς κιόλας.
1: Για πες μου λίγο.
2: Τι ώρα είναι.
0: Πρέπει γύρω σε 9 και 4 το Max.
1: Όλοι λένε για τη Φιλανδία μιλάνε.
2: Μια μπουρδα. Αν δεν ήταν η κοπέλα με το βιολί, ο τύπος που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ήταν για τα μπάζα.
1: Και τι έμουσες για τα μισά τραγούδια.
3: Εσύ μου έλεγες ότι ήταν ωραίος που σου έλεγα εγώ ότι δεν μ' αρέσει.
2: Το τραγούδι μ' άρεσε. Δεν σου πούταν τέλειος ότι δεν μου άρεσε το τραγούδι.
1: Ναι, τι έμουσες για τα μισά τραγούδια.
2: Και έχω μάθει τελικά, έχω μάθει και κάτι παρασκήνια.
1: Τι παρασκήνια.
2: Ότι τάχα ότι η Eurovision παίρνει όταν ξεβλέπει τα 3-4 φαβορί.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτά το δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι αν βλέπει 3-4 φαβορί που βλέπει τα μπροστά, του παίρνει ένα τηλέφωνο. Παίρνει ένα τηλέφωνο στα κρατικά εκεί τα κανάλια και αυτά και του ρωτάει. Εσείς μπορείτε να το αναλάβετε. Και αν σου πούνε ότι δεν μπορεί, πόσα λεφτά μπορείτε να αναλάβετε. Και λένε ποσά. Ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε μέχρι τόσο. Και ότι η Φιλανδία έδωσε τα περισσότερα χρήματα μπορεί να το κάνει. Και ότι τελικά τσάμπα εμείς κάθομαστε και κοιτάμε αυτές τις ιστορίες. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αν η χώρα δεν μπορεί να το αναλάβει,
1: δεν πάει να είσαι.
2: Όχι. Και εμείς έμαθα ότι δώσαμε λίγα χρήματα μπροστά στη Φιλανδία. Ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά ακούγονται στα πίσω θρανία.
3: Ωραία, αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό.
2: Δεν ξέρω αν είναι πολύ σοβαρό ή δεν είναι πολύ σοβαρό. Λέω αν μπορεί να είναι μύθος και πραγματικότητα. Μπορεί να μην συμβαίνει ποτέ. Ποιος το είπε, κάποιος το είπε όμως, δημόσια το είπε. Πού κάτω το άκουσα εγώ.
3: Αυτό είναι. Δεν ξέρω που το άκουσα. Είναι πολύ σοβαρό.
2: Έχει σοβαρό. Αν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια. Σιγά μην είναι και καταγγελία.
3: Καταγγελία είναι αυτό. Το να λες αυτό το πράγμα.
2: Δεν κάνω καταγγελία. Κάπου το άκουσα αυτό το πράγμα και κάπου μπορεί να το άκουσα και δημοσίως. Δεν ξέρω τι. Αλλά μπορεί και να είναι ψέματα. Δεν είπα, λέω βέβαια. Έχω αποδείξεις. Μπορεί και να είναι ψέματα. Τι να πω.
1: Καλά να σας πω κάτι ρε παιδιά, κάτι για σκεφτείτε το. Από την άλλη, φυσιολογικό δεν είναι. Άμα μια χώρα δεν μπορεί να το αναλάβει.
3: Τι λες ρε Παναγία.
2: Να σπάει η δεύτερη.
3: Συζητάμε τώρα ότι αυτό το πράγμα είναι στημένο. Αλήθεια τώρα και το λέει και έτσι ο Γρηγόρης στον αέρα.
2: Σιγά μην είναι στημένο, ρε, να σου ρωτάει, μπορεί να το κάνει.
3: Ξεκάθαρα.
2: Το είπα ξεκάθαρα. Κοίταξε εδώ, θα έρθει και να πάμε και μέσα τώρα. Εδώ είναι, κοίταξε να δει.
3: Αυτό που είπε ήταν ξεκάθαρη καταγγελία.
2: Θα την γυρώπολη και θα πέσει.
3: Αυτό που είπε ήταν ξεκάθαρη καταγγελία.
2: Πώ λέγεται αυτή η γυρώ.
3: Ιντερπόλ.
2: Ιντερπόλ. Άιντε, καλά πρωί-πρωί εγώ.
3: Είπες ότι θα το πάρει
2: μέσα ο Γρηγόρης Αναούτογλου. Βρε, σου είπα ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
3: Αν το πάρει Φιλανδία.
2: Ε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
3: Εσύ το είπες ξεκάθαρα. Δώσε πιο πολλά λεφτά από εμάς. Πόσα δώσαμε εμείς.
2: Ρε, μέσα στην μπουζούα. 7 εκατομμύρια λέει. Και αυτοί δώσαν 17.
1: Ξέρεις και ποσά.
3: Το συνεχίζεις.
2: Έτσι λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται.
1: 7 εκατομμύρια έχει συναυλία τη Βύση στο ΑΚΑ.
2: Ναι, 7 εκατομμύρια, ξέρω εγώ έτσι.
3: Σιγά και εσύ, πήρε στα μάτια.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καταρχά να είναι καλά. Την Πέμπτη ο άλλο ημιτελικό που είναι η Κύπρο μα και μακάρι να τα καταφέρει. Και βέβαια στο τελικό.
1: Το Τζάλα.
2: Το Τζάλα και μετά στο τελικό του Σαββάτου που ήδη έχω αποφασίσει να μαγειρέψω για να έρθει κόσμο να φάμε.
3: Εγώ αποφασίσει ότι θα φύγω το Σαββατοκύριακο.
2: Να πα στο καλό και
1: εγώ θα έρθω πάντω και με τα δύο παιδιά.
2: Να πα. Τι να απαγορεύονται.
1: Γιατί?
2: Παιδιά απαγορεύονται στο
1: Ιωάννη. Καλά, θα τα κοιμήσω εγώ, μην αγχώνεσαι.
2: Κοιμήσε τα και μετά με το καλό να έρθει. Να έχει
1: το
2: δικό μου το σπίτι.
1: Στο κρεβάτι.
2: Στο δικό μου το σπίτι να κοιμηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Απαγορεύονται τα παιδιά. Καταρχά είναι απαγορεύεται 10 ώρα να τα παιδιά, τα μωρά να είναι.
1: Θα σου αφήσω και το μπεμπούλι το βράδυ να κοιμηθεί μαζί να βγω εγώ μετά.
2: Δεν θέλω κανένα μπεμπούλι, τίποτα θέλω να δω Eurovision. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Σώθηκε.
2: Λοιπόν, αυτά με τον Ακύλα μας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και φύγαμε
1: ωραία
2: για.
1: Ωραία η εμφάνισή του, ε!
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία και η σκηνοθεσία και όλα και το δωμάτιο και αυτά. Μπράβο στα παιδιά, κάνανε πολύ ωραία δουλειά. Ό,τι και να γίνει, το χαρήκαμε
3: σκηνοθεσία
2: και.
3: Σκηνοθεσία τέλεια, παιδιά. Και σε, γενικά ήταν πολύ προσεχμένη η σκηνοθεσία.
2: Ναι.
3: Ο κύριο Στιούαρτ. Και δίπλα του, ποιο είναι ο κύριο αυτό.
2: Από του Rolling Stones, ο κόλλησε κεφάλι μου τώρα.
0: Είδε πω κολλάει το μαλλί από κάποια ηλικία και μετά.
2: Είδε πω κολλάει.
3: Ναι, είναι και η δύο.
1: Χτενίστηκε για να βγει.
2: Δεν ασχολείται με τα μαλλιά του.
3: Ωραίος γιορτό όμως και είδα μαλλούρα που έχεις αυτήν την ηλικία παιδιά. Πόσο να είναι 80.
2: Μάλιστα.
3: Και τα βάφει και τόσα χρόνια δεν τα βάφει. Γιατί μπορεί να φτιάξει.
2: Μην μιλάτε πράγματα που δεν μπορεί να ακούσει ένα
3: δύο κόσμο. Δεν έχει σημασία, το ξέρει τώρα.
2: Δεν κάνετε τέτοια εγκληματικά ραδιοφωνικά λάθη.
3: Το ξέρει ο κόσμο.
2: Εσύ το βλέπει, ο άλλο δεν το βλέπει.
1: Θα πει την Μπουζού τώρα και άσε μα να κάνουμε ραδιοφωνικά λάθη.
3: Ο Ρότσι Γιώργη είναι ένα τραγουδιστή που βάφει τα μαλλιά του ξανά και έχει φτάσει 80 χρονών. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι.
2: Λοιπόν, πάμε για το σαν σήμερα, παρακαλώ, είναι 13 του μηνός.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χούμους, παρακαλώ. Να πούμε ότι το χούμους είναι ένα δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες στη Μέση Ανατολής.
1: Ρεβίθια, λιωμένα δεν είναι το χούμους.
2: Ναι. Ρεβίθια στα αραβικά. Είναι μια κρεμώδης σαλάτα που συνδέεται με ψωμί, αραβική πίτα. Σαν σήμερα, 1639, ήταν 13 Μαΐου, όταν το κολέγιο Χάρβαρτ παίρνει το όνομά του από τον κληρικό Τζον Χάρβαρτ, παρακαλώ. από ένα κληρικό περί το όνομά του και έχει και μια ωραία ιστορία. Ήταν μια ερώτηση στον εκατομμυρίουχο αυτή και θυμάμαι. Ενώ το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το περιβόητο φως που έχουμε πλέον στο σπίτι μας. 1950, ένα νέο που θα αρέσει πάρα πολύ στον αγαπημένο μου Νίκο, διοργανώνει το πρώτο αγώνα Φόρμουλα 1 στο Silverstone της Βρετανίας.
1: Λέει νικητή?
2: Όχι. Ενώ 10 χρόνια αργότερα, ήταν 1960, σαν σήμερα, όταν η αποστολή από Ελβετούς και Αυστριακούς κατακτά την κορυφή του Ντουαλαγκύρη στα Ιμαλάια, του 7ου ψηλότερου βουνού στον κόσμο. Το 1967 δοκιμάζεται για πρώτη φορά το οκτάγωνο ρινγκ για την αποφυγή τραυματισμών στις γωνίες.
1: Και καθιερώθηκε αυτό.
2: Ναι.
1: Α.
2: Όχι στο ρινγκ, δεν ξέρω. Νομίζω έχει πάλι τέσσερις.
1: Α, αυτό.
2: Δεν ξέρω. Αρχίζει να γίνει επαναγής. Εγώ σου λέω τα αυτά που διαβάζω.
1: Είδες, Γρηγόρη μου, εγώ βελτιώνομαι.
2: Βέβαια, δεν ρωτάς. Βλακίες να μπορώ να καταλάβω.
1: Κοντεύω και τα 40.
2: Από τη ζωή έφυγαν ο Γκάρι Κούπερ, ο μεγάλος αυτός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ για τις ταινίες Ολοχίας Γιόρκ και Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές. Το 1961. Επίσης.
3: Κάντε μια ερώτηση. Το αγλικάνει η κατάσταση, Νικό.
2: Ενώ οι γεννήσεις σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Αλιάγας, χρόνια πολλά, η γιαγιά του Ρε, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Αλεξάνδρ Ρίμπακ, πάρα πολύ ωραία.
3: Ο Νίκος Αλιάγας, ο Ντένις Ρόντμαν, δεν θέλεις να τα πούμε.
2: Ο Τζόνι Λόγκαν,
3: ο Στίβι Γόντερ, ο καλύτερος παρουσιαστής.
2: Ο Φώτης Μεταξόπουλος, ο Χάρβι Καϊτέλ.
1: Ζηλεύεις τον Αλιάγα, Γρηγόρη.
2: Εγώ γιατί.
3: Είναι από κουβέντα για τον Αλιάγα.
2: Διότι ζηλεύω τον Αλιάγα. Γιατί το λες να
1: σημαίνει. Πιο όμορφος, λέει, και πιο καλός παρουσιαστής.
2: Ναι. Όχι, ρε.
3: Ναι.
2: Όχι, από το δικό μας.
3: Ναι.
2: Άντε, μωρέ. Je ne défends pas tout. La tremme fond pas.
6: Μάι τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε 19 λεπτά. Θέλω να σας ανακοινώσουμε κάτι που έχουμε σήμερα. Κάποιος κύριος θα έρθει εδώ στο τελείο. Παρενικό, πώς το κλείσεις έτσι, απότομα τελείωσε.
1: Απότομα λίγο το
0: ναι, ότι θα σας πούμε σε λίγο.
1: Πρέπει ποιος... να μας ενημερώνει το τραγούδι όταν τελειώνει.
0: Βεβαίως. Ποιος θα έρθει έτσι σήμερα να μας μιλήσει και τι, θα σας το πω σε λίγο, γιατί θα έρθει κάποιος για μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή για να καταλάβουμε 2-3 πράγματα. Θα σας πω, ας πούμε, να συζητήσουμε τώρα ποιος θα έρθει. Οπότε ετοιμάσου για να.
2: Να τον πασάρεις.
1: Θέλουμε ούτως ή άλλως να μας στείλετε και ερωτήσεις εσείς, να μας στείλετε, επειδή πάρα πολλοί γονείς σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Οπότε σήμερα μαζί μας θα είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι στην παρέα μας και εσείς ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για τα social media, για τα kid wallet.
0: Αποφασίσαμε να το φέρουμε γιατί κάνουμε κάποιες συζητήσεις και δεν έχουμε καταλάβει την τύφλα μας τι θα γίνει το 2027, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα. Οπότε αποφασίσαμε να έρθουμε να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα γίνει με όλη αυτή την ιστορία με τα 15 χρονών και πάνω, τι θα γίνει με τα
2: γιατί
0: κινητά.
2: Συζητάμε, πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα social media.
0: Άστε το προστατεύσουμε.
2: Όχι, αυτό είναι, γιατί έχουν βγει
0: κάποια. Νομικά, τι θα γίνει, ας μην ανοίξουμε την κουβέντα τώρα, ας μόλις έρθει. Νομικά, ο νόμος τα λέει αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει.
1: Δεν είναι το νομικά, είναι 500.000 ζητήματα.
0: Ωραία, εντάξει, μα αυτό δεν είναι και νομικά όμως.
1: Σαν γονείς, επίσης εφαρμόζεται το αυστηρότερο πλαίσιο για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ, καπνικών προϊόντων και προϊόντων νικοτίνης σε ανήλικους με ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω gov.gr. Οπότε θα μας μιλήσει και για όλα αυτά. Έτσι, γιατί. Και τι θα γίνεται με αυτούς που παραβιάζουν τις αυστηρές κυρώσεις, αυτούς που πουλάνε δηλαδή.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στο. Γιατί το έτσι βάζετε πάρα πολλά και εγώ δεν θέλω να βάλουμε πάρα πολλά. Εντάξει, είναι το ζήτημα να βάλουμε λίγο το ζήτημα της. Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα το κινητό. Τι συμβαίνει με αυτό το νόμο και
2: με
0: πώς.
2: Τα social, λένε.
0: Με τα social. Και πώς
1: είναι το wallet όμως, είναι το πλαίσιο του.
0: Το wallet και αυτό. Το wallet. Να, τώρα,
1: λοιπόν, ο Γρηγόρης είναι ένας πατέρας που δεν τα ξέρει.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Έχει άγνοια.
0: Μα γι' αυτό και είπαμε να
1: έρθει. Έχει άγνοια και δεν ακούει κιόλα.
0: Θέλω να με πείσει για αυτό που θα γίνει.
1: Θα σε κατάλαβες, πείσει ο κ. Παπαστεριού, μην αγχώνεσαι.
0: Βεβαίως, κατάλαβες. Όχι να με πείσει και να μου πει και τι πρέπει να κάνω. Γιατί εγώ δεν ξέρω από τεχνολογία. Κατάλαβες. Και είμαστε πάρα πολλοί εμείς που ίσως δεν ξέρουμε και πώς πρέπει να. Και βγαίνει ένας νόμος το 27 που λέει ότι. Δηλαδή, ο Αναστάσης τώρα θα πάει στα 13, έτσι. Άρα σε δύο χρόνια θα πρέπει τα επόμενα 4-5 χρόνια να μην έχει τίποτα από όλα αυτά. Έτσι δεν είναι, εντάξει,
2: να μην έχει τίποτα ή να έχει και να είναι προστατευμένα και να παρακολουθεί από τους γονείς.
1: Σε δικό του λογαριασμό, επειδή τα παιδιά πλέον όλα έχουν κινητό, έτσι. Θα πρέπει να τσεκάρονται. Και να ξέρετε αν τα παιδιά σας έχουν social media. Σωστό. Γιατί social media δεν είναι μόνο το Instagram και το Facebook. Και το.
2: Έχουν βγει πλέον χιλιαδιό.
1: TikTok.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε γιατί έχουμε σήμερα και αναφορές Παναγή ξεκίνα και σε λίγο να πούμε Ανδριόπουλο, να δώσουμε το καλάθι γεμάτο κρέατα του Ανδριόπουλου. Οπότε στείλτε μήνυμα πρωί-πρωί 69-36-10-10-22 το καλάθι γεμάτο με κρέατα και να θυμάστε ότι με αγορές σαν των 30 ευρώ και με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Αγίος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος που είπαμε ότι θα βραβευτεί φέτος στην εκδήλωση που σκεφτόμαστε να κάνουμε για τα 15 χρόνια του πρωινού. Είναι μέσα στην κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων που βοήθησαν πάρα πολύ τις ελληνικές οικογένειες τόσα χρόνια μέσα από το πρωινό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ενθουσιασμός με τα παπούτσια, τα packaging, την εξυπηρέτηση, με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο. Και θα σας πω γιατί λέγεται lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα παπούτσια, απίστευτα κοσμήματα, lateagain.gr. Και σήμερα δίνουμε μια διαρροπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας τη λέξη Late Again και το ονοματεπώνυμό σου και να σου πω ότι θα βρεις τα πιο στάιλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες για τη γυναίκα που έχει στυλ και ξέρει πώς να διαχειριστεί το χρόνο της, για τη γυναίκα που δεν έχει και πολύ χρόνο να λέμε την αλήθεια. Εκεί λοιπόν θα τα βρούμε, lateagain.gr.
2: Λοιπόν, για φτιάξτε και το πρωινό σας καφεδάκι. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί έχουμε ενθουσιαστεί με γεύση όμως, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δεν θα ξέρετε ποιο να πρωτοδιαλέξετε. Ειδικά έτσι για νωρίς το απόγευμα και για νωρίς το πρωί. Για να χαλαρώσεις είναι ό,τι πρέπει. Δύο τυχεροί. Στείλτε μήνυμα για τον καφέ του χρόνου. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το όνομα επώνυμό σας και την ηλικία σας το 19-6-19.
0: Πήρατε φορά. Όπα, Παναγή μου.
2: Σε βρήκα λίγο. Όπα,
0: Παναγή μου. Δεν με βρίσκει όμως. Είναι λάθος. Σας το ξαναλέω. Πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, ξεκινάει εδώ, όπως λέγατε, χειροκροτήθηκε ο Ακύλας, μάλιστα. Survivor. Εκτός κινδύνου, ο Σταύρος Φλόρος, μετά το σοβαρό τραυματισμό, το εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα που έχουμε ξεκινήσει από χθες και έχουμε αναφερθεί και στον Γιώργο, στον Γιώργο μας, τον Γιώργο Τολιανό.
2: Να
0: και
2: πούμε
0: στην
2: βέβαια.
0: Απουσία του από την εκπομπή μέχρι να νιώσει καλά, γιατί ο Γιώργος πραγματικά είναι σε μια πολύ δύσκολη ψυχολογική κατάσταση αυτές τις μέρες με αυτό που έχει συμβεί.
2: Να πούμε βέβαια όλα αυτά που διαβάζουμε και εμείς στα ρεπορτάζ, ότι περάσαν τα τρία πρώτα 24 ώρα, έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού, που είναι και το πιο σημαντικό, και τώρα περιμένουν σήμερα τους γονείς να φτάσουν.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μακάρι.
1: Ότι οι γονείς θα αγκαλιάσουν το παιδί τους. Και τα προγράμματα, τα τηλεοπτικά και όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Να ευχηθούμε το καλύτερο, γιατί χθες ήταν μια μέρα που αν άνοιγε την τηλεόραση, σε έπιανε το στομάχι σου. Έκανα το λάθος να την ανοίξω.
0: Θα την κάνω τη συζήτηση.
1: Και το στομάχι
0: ένα
1: μου
0: δευτερόλεπτο
1: δεν σταμάτησε.
0: Γιατί δεν γίνεται να μην το πω αυτό.
1: Δεν
0: που
1: γίνεται, παιδιά.
0: Εγώ, είναι από τα πιο σοκαριστικά πράγματα που ζω τα τελευταία 30 χρόνια αυτό που έχει συμβεί. Που ξέρετε ότι εμείς δεν μένουμε στην επικαιρότητα και την άσχημη για δικούς μας λόγους, επειδή κάποιοι άλλοι το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς το να τα σχολιάζουν. Αλλά αυτό που έχει συμβεί χθες δεν γίνεται να μην το σχολιάσω.
2: Συμφωνώ.
0: Πάμε όμως λίγο να τελειώσουμε αυτό. Να αλλάζω θέμα. Να λουστεί δύο φορές γιατί είναι έντονη η μπογιά. Το τερμάτισε η Αναστασίου του Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό τον εννοούσε για τα μαλλιά του. Προφανώς για τα μαλλιά του εννοούσε.
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτό τώρα δεν είναι body shaming.
1: Γενικά όλα αυτά τα σχόλια εμένα δεν μ' αρέσουν. Όσον αφορά την προσωπική εμφάνιση κάποιου, ό,τι και αν είναι, όπως και αν είναι, παιδιά, δηλαδή. Υποτίθεται ότι πάμε μπροστά.
0: Άδωνης Γεωργιάδης, η υποκρισία Ανδρουλάκη για τον πόθεν έσχες του είπε συγγνώμη λάθος για ο ΠΚΠ, ζήτησε να πάνε φυλακή. Ένα αναμονή απαντήσεων από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, στον εισαγγελέα το πόρισμα.
1: Παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι.
0: Σήμερα δεν έχει απεργίες.
1: Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν σε ποιον ανήκει αυτό το θαλάσσιο ντρόν. Αλήθεια τώρα.
0: Καλά, δεν γράφει και πάνω made in από εκεί. Μην τρελαίνεσαι. Δεν ξέρει, δεν λέει ο ποιος το στέλνει.
1: Καλά, σιγά μην έγραφε πάνω και
0: αυτό
1: με αγάπη.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν λέει ποιος το στέλνει.
1: Αλλά υποτίθεται ότι αυτά τα ξέρουν ποιοι τα αγοράζουν. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβεις.
0: Είναι...
1: Πόσες εταιρείες φτιάχνουν αυτά τα ντρόν, Γρηγόρη,
0: είπαμε ουκρανικό, είπαμε ότι είναι. Μην
1: τα πουλάνε και πώς φτάνουν εδώ.
0: Λοιπόν, για πες λίγο, Παναγή, έχει σήμερα απεργίες. Σήμερα δεν είπαμε ότι είναι Τετάρτη που έχουμε.
2: Ναι, 24 ώρια απεργία δεν έχει σήμερα. Να δούμε λίγο τι έγινε με τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, προκαλώντας πιθανές αλλαγές στο ωράριο. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά, ωστόσο, στα σχολεία. Και η συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην απεργία παραμένει αδιευκρίνηστη. Λογικά
3: κινούνται.
0: Λίγο, Νίκο, πιο κοντά, γιατί σήμερα μιλάνε και χαμηλά και ο Παναγής και η Νάνση και η
2: Ισραήλ.
3: Σας δυναμώσω.
0: Ναι, και εσύ μιλάς από μακριά, δεν γίνεται αυτό. Πάμε, δώστε λίγο, πάμε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Το έχω βρει το πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
3: Το πρόβλημα,
0: ναι, όχι, δεν είναι χαμηλά τα ακουστικά μου. Λοιπόν, συνεχίζω. Η κρίση στο Ορμούζο και το ξέβει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σαν Ελλάδα. Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις. Άνοδος 35% μέσα σε 4 ημέρες.
2: Όπω τσατσιά!
0: Να σας πω κάτι. Μετανιώνω, δεν θα πω το θέμα τώρα. Αυτό που θα πούμε, που μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και ξέρετε πολύ καλά για το γεγονός που έχει γίνει, εσείς οι μεγαλύτεροι καταλαβαίνετε τι συνέβη χθες και είμαστε όλοι σοκαρισμένοι εμείς οι μεγάλοι.
2: Με δύο παιδιά. Να πούμε για ποιο γεγονό
0: δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνει. Θα καταλάβουν αυτοί που,
2: όχι,
0: που
2: δεν
0: το
2: είναι
0: λέμε.
2: Απαραίτητο.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να την κάνω τώρα τη συζήτηση. Θα θέλω να την κάνω μετά τις 8 και δεν από το 8 και μισή. Εντάξει. Γιατί είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε μεταξύ μεγάλων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ ουσιαστικά. Γιατί είναι σοκαριστικό όλο αυτό που έχει συμβεί. Πραγματικά είναι σοκαριστικό και δεν θα ήθελα να την ανοίξω τώρα για πάρα πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους να μην την κάνουμε αυτή την ώρα. Αυτό που συνέβη, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να περάσει και από μέσα σχολεία στο, έστω και για λίγα λεπτά. Αφού...
2: Εγώ έχουμε κρατιατηρώ μια αμφιβολία για αυτό που λες, γιατί μπορεί τα παιδιά να σε.
1: Όχι, όχι.
0: Άντε
1: όχι,
0: πάλι,
1: όχι.
0: Δεν με ακούς τώρα.
1: Συμφωνώ με τον Γρηγόρη 1000%.
0: Διατηρείς μια αμφιβολία για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, βάλε να τρεβούν.
2: Στο ότι πρέπει,
0: βάλε,
2: ίσως βάλε. Πρέπει τα παιδιά να ακούσουν.
0: Βάλε το μόνος του.
2: Αυτό.
0: Μόνος του κάθε
1: τι
0: άνθρωπο.
1: Να έχουμε εμείς να πούμε κάτι,
0: τι να
1: ξακούσουν
0: εσένα. Τι να ακούσουν δηλαδή. Λοιπόν, βάλε τραγούδι, Νίκο, γιατί...

0: δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
5: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Jumbo.

μπαίνεις στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
3: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
4: Σπυρό.
5: Τι είναι πάλι?
4: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
5: Δηλαδή?
4: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
5: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
4: Στο τένις.
5: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
4: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Αρνί κλαρίνο και φρέτο καπουτσίνο.
9: Αμέ!
8: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: αυτό το τραγούδι το ακούτε για μια εβδομάδα εδώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στον Σφαίρα. Έχετε και τα άλλα τραγούδια που τα ακούτε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Μια καλημέρα στο Οπερά, έτσι παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα να σταματήσετε να βγείτε το καφεδάκι σας το πρωινό. Να πάρετε το πρωινό σας, να το φάτε εκεί. Ελευθερία Βενιζόλη 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Το ζαχαροπλαστείο που έφτασε μετά από 3 χρόνια στη νούμερο 1 θέση ζαχαροπλαστείων στην Αθήνα. Εσείς το ανεβάσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό ο πανικό που έγινε το Πάσχα και βέβαια αυτό που γίνεται και κάθε Σαββατοκύριακο με τα γλυκά, τα weekend γλυκά που φτιάχνει το Οπερά. Λοιπόν, είναι η ποιότητα του Οπερά, είναι αυτό που λατρέψαμε κυριολεκτικά. Είναι η τούρτα που δίνει κάθε μέρα σε μια οικογένεια. 6936-10-10-22 Οπερά και όνομα τεπώνυμο. Και να είσαστε καλά, όλοι πραγματικά έτσι συντονισμένοι εκεί σε ένα πολύ αγαπημένο ζαχαροπλαστείο που λατρέψατε κι εσείς όπως μας στέλνετε μηνύματα. Φύγαμε για τους φακέλους, πάμε να δώσουμε 1000 ευρώ. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει για τους φακέλους τις τελευταίες μέρες. Τι έγινε, η κατάρα του καλούδι.
1: Το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο, άνοιξε το και εσύ Νίκο. Η κατάρα του καλούδι, πραγματικά κυρίες και κύριοι. Άνθρωπος δεν έχει κερδίσει τις τελευταίες μέρες. Καλημέρα!
3: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Απ' τη ωραία φωνή, πώς είναι το όνομα?
3: Πέτρος, από Γκίζη.
0: Έλα, Πέτρο, τι κάνεις?
3: Όξα το Θεό, εσείς.
0: Ο Πέτρος από Γκίζη που κανένας δεν τον αγγίζει. Άρε, Πέτρο.
3: Αυτός είμαι.
0: Γεια σου, ρε Πέτρανε. Έχουμε ξαναπαίξει, Πέτρο?
3: Έχουμε ξαναπαίξει άλλη μια φορά.
0: Και έχεις κερδίσει, τι έχεις κάνει?
3: Όχι, όχι.
0: Όχι, ε. Ούτε σήμερα βλέπω να κερδίζεις, Πέτρο. Είναι η κατάρα του Νίκου που έχει πέσει πάνω στους φακέλους.
3: Όχι, το έχω σήμερα.
0: Α, το έχεις, ε. Α, πάρα πολύ ωραία.
4: Έχει,
0: πολύ.
4: Με αισιοδοξία.
0: Αλήθεια, ε. Λοιπόν, πολύ ωραία.
3: Θέλω να μπω δυνατά.
0: Εύχομαι να βγεις κιόλας. Λοιπόν, ξέρεις πόσος κόσμος. Όπως μπήκες, εύχομαι να βγεις. Ξέρεις, μπήκε πολλοί κόσμος, μπήκε δυνατά και βγήκε ανάποδα. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ούφο. Στόχος, σουβλάκι, μουστάκι, ροζ. Βούλες, αγελάδα, κεραυνός, λουλούδι. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες ένα χιλιάρικο.
3: Στόχος.
0: Στόχος.
3: Μουστάκι και λουλούδι.
0: Στόχος, μουστάκι και λουλούδι.
4: Τα είχες στο μυαλό σου ότι θα πεις αυτά?
3: Όχι, τυχαία τα είπα.
0: Τυχαία. Α, είμαστε ανοιχτά εδώ στο...
5: Στο
0: Σφαίρα, στο Instagram. Ανοίγω το στόχο και έχει μέσα το νούμερο 5. Παρακαλώ για τη διαφάνεια.
3: Βλέπω για 21.
0: Για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Μετά το 16 σταμάτα, μην τραβάς.
4: 2 και 0 θέλουμε.
0: Θέλουμε 2 και 0. 5. Και ανοίγω το μουστάκι και έχει... Το 3, 5 και 3, 8.
5: Και
0: έχει το λουλούδι, έχει το 7, 8 και 7, 15. Πω, πω. Δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
3: Τίποτα.
4: Τι θες?
0: Έχεις γυναίκα?
3: Έχω, βεβαίως.
0: Έτσι, μήπως να κάνουμε ένα ωραίο δωράκι.
5: Θέλεις firefashion.gr?
0: Άκουσε με πολύ ωραία φορέματα, θα τρελαθείς.
4: Ρουχάδες.
0: Θα τρελαθεί, πες ναι.
3: Να με πάρω ένα χαρμάνι.
5: Θέλει χαρμάνι.
0: Άμα θέλεις χαρμάνι, ναι, αλλά μετανιώσεις για το άλλο. Θα με θυμηθείς, θα μετανιώσεις για το άλλο.
5: Όλα τα δώρα μας είναι υπέροχα.
0: Ναι, αλλά λέω για το άλλο θα μετανιώσεις, μ' ακούς?
3: Σας ευχαριστούμε, ό,τι θέλετε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ό,τι θέλετε.
4: Έλα, αλλά... να του δώσουμε αυτό που ζήτησε. Μία δώρα επιταγή 50 ευρώ Harmanis Hair & Beauty Bazaar. Να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ για τη γυναίκα σου, για σένα, για τα παιδιά, για τα νύψια, για τα βαφτιστήρια, τα πάντα έχει. Στείλε μόνο ματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτος.
3: Σας ευχαριστούμε.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το δώρο από Effort Design 8.500 ευρώ. Έτσι, το μεγάλο καναπέ Double Face Multiform, παρακαλώ, που θα το πάρει κάποιο από εσά. 6936-10-10-22. Από την εταιρεία αυτή που σαρώνει, όλα τα φτιάχνει στο χέρι, είναι η Effort Design. Μπείτε www.effortdesign.com. Είναι η μοναδική που, ό,τι και αν έχετε δει σε ταινία ή σε φωτογραφία, σα το φτιάχνει και κάνει δώρο 8.500 ευρώ μόλι τελειώσει η εκπομπή, δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα. Μπράβο του, του ευχαριστούμε που θα πάει ένα σπίτι τέτοιο μεγάλο δώρο, όπω όλα αυτά τα δώρα που κάνει Effort Design. Και εσείς, ό,τι έχετε να φτιάξετε, η επιχείρηση είστε ή σπίτι, ψάξτε τους για όλα τα βαλάντια.
1: Και άμα δεν θέλεις να έχεις άγχος για αεροδρόμια, για αεροπλάνα, για βαλίτσες, φεύγεις road trip.
0: Παναγή, ναι. Στα 936-10-10-22, Effort Design, και στείλτε μήνυμα για το δώρο των 8.500.
1: Λοιπόν, στέλνεις, φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, ξεκουράζεσαι, τρως, ζωάρα κάνεις. Οι τιμές ξεκινούν από μόλις 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, φυσικά με Venturis Ferries. Ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferries.com, και το καλοκαίρι θα σου μείνει αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εννοείται ότι έχουμε διαγωνισμό. Ένας νικητής κάθε Παρασκευή κερδίζει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής, με αυτοκίνητο, με καμπίνα, με τα πάντα. Λοιπόν, στο Viber 6936-10-10-22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
0: Μαρία μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο για αυτό που μου γράφεις. Γράφει κάτι πάρα πολύ ωραίο, Μαρία. Η ευθυνοφοβία του Έλληνα. Πιστεύεις ότι είμαστε σαν χώρα ευθυνόφοβοι?
1: Είμαστε, ναι.
0: Είμαστε.
1: Ναι.
0: Λέει ότι η ευθυνοφοβία του Έλληνα φαίνεται στην τουαλέτα.
1: Δηλαδή.
0: Ότι όταν χτυπάς.
1: Ναι.
0: Την πόρτα δεν λέει εγώ, λέει
1: άλλος. Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό. Πρέπει να είναι η έκτη φορά που το λες αυτό.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είναι καθόλου έκτη φορά. Έχω πει διάφορα άλλα αστεία με αυτό,
1: ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μήνυμα της Μαρίας.
1: Έχεις πει γι' αυτό με την ευθυνοφοβία.
0: Δεν είναι αυτό, νομίζω εσύ το κεφάλι σου, και έχεις πολλά στο κεφάλι σου. Εγώ που δεν έχω τίποτα στο κεφάλι μου πια και έχει αδειάσει.
1: Σιγά-σιγά δεν ξαδειάζει το κεφάλι.
0: Αν το ξαναείπα, τι ήταν αυτό, γιατί το είπες τώρα δηλαδή.
1: Για να σε κάνω να αισθανθείς άσχημα.
0: Να.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα, και να μένετε καλός καιρός και σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές συννεφιές, πρόσκαιρα πιο πυκνές έως και λίγο πριν το μεσημεράκι. Η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι, κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα, η αυριανή ημέρα, 5η 14 Μαΐου, θα κυλήσει κάπως διαφορετικά για αρκετές περιοχές Αττικής και κυρίως για τα ημιωρινά ορεινά τμήματα του νομού, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πρέπει να εκδοθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, συνοδεία δυτικών σχετικά ενισχυμένων ανέμων στα 5 με 6 πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ, και τη θερμοκρασία όχι πάνω από 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Η Παρασκευή θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας και στις περισσότερες περιοχές. Υπάρχει όμως και πάλι πιθανότητα στα ορεινά τμήματα του νομού Αττικής την Παρασκευή να ξαναβγάλει πιο τοπικές μπόρες και τοπικές καταιγίδες από ό,τι την Πέμπτη, με τους ανέμους να παραμένουν από δυτικές διευθύνσεις όχι πάνω από 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, και τη θερμοκρασία κοντά στους 25 αυτή τη φορά βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο θα έχει συννεφιά, κατά διαστήματα αυξημένη, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά στα ορεινά το μεσημέρι και κυρίως προς το απόγευμα, ενώ η άνεμη θα είναι εξασθενημένη, και την Κυριακή όπου αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας και δεν αποκλείεται να ξαναπιάσουμε 29 με 30 βαθμούς, προβλέπονται λίγες τοπικές συννεφιές στην αρχή της ημέρας, μια από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις που ίσως φτάσουν τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ, ενώ από εβδομάδα αναμένεται επίσης καλός καιρός, τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες, με αρκετή ηλιοφάνεια και ξεσταίνηση των δυτικών βορειοδυτικών ανέμων. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
2: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Coast Bed.
1: Δώσε ρε Μάικ, δώσε. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι τα ακούγαμε τη δεκαετία του 80 και μας είχαν πάρει την καρδιά. Μέσα στην εφαντάσου εμείς η εφηβεία και βγήκαν αυτά τα τραγούδια. Λέω ρε παιδί μου πόσο τυχεροί είμαστε. Ζήσαμε Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ Τζόρνταν και όλα αυτά που σήμερα τα παιδιά τα βλέπουν και λένε τι είναι αυτό ρε
2: μου άρεσε φίλε. Ποτέ ο Μάικλ Τζάκσον παιδιά.
3: Πώς γίνεται ρε.
2: Γιατί δεν μου άρεσε καθόλου σαν προσωπικότητα.
3: Τι προσωπικότητα τι
2: είχε. Ναι, άμα δεν μου αρέσει σαν προσωπικότητα, ο άλλος δεν μου αρέσει και σαν καλλιτέχνη.
1: Μα τότε τι γίνεται σαν προσωπικότητα, γιατί τότε που σου λέγω και τον ακούγαμε, δεν είχαν βγει τίποτα από όλα αυτά που βγήκαν μετά. Βέβαια, επίσης να πούμε ότι τώρα που μιλάμε δεν έχει κατηγορηθεί και για τίποτα, έτσι. Ενώ δεν κατηγορήθηκε για τίποτα.
2: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Δεν μου άρεσε σαν προσωπικότητα.
1: Όχι, δεν κατηγορήθηκε, συγγνώμη, δεν καταδικάστηκε. Να πω ότι σωστή, δεν καταδικάστηκε.
2: Ναι, για τα περισσότερα βγήκαν μετά θάνατο.
1: Και μετά, εγώ λέω πάντα και τη δεκαετία του 80 και όλα αυτά τα πράγματα που έζησα. Από εκείνη την ώρα αυτό σαν καλλιτέχνη υποκλίνονται οι πάντες. Αυτό που λες το δέχομαι, υποκειμενικό είναι.
4: Βες τα ντοκιμαντέρ να καταλάβεις.
1: Υποκειμενικό είναι, εντάξει. Αλλά εγώ πάλι ξαναλέω, επειδή πάλι δεν είναι της παρούσης και της ώρας.
5: Καλά, όπως υπάρχουν τα ντοκιμαντέρ που λες για να καταλάβει, υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ που μου λένε για όλα αυτά.
1: Πάλι ξαναλέω, Παναγιώτης μου λέει ότι δεν του άρεσε τι καλλιτεχνικά.
2: Σαν προσωπικότητα, ρε παιδί μου.
1: Τι σημαίνει σαν προσωπικότητα.
2: Σαν άτομο, δεν μου κάνει. Πώς να το πω αλλιώς.
1: Μα δεν κοιτάμε, δεν μας νοιάζει καλλιτεχνικά.
5: Σε θέλει να σα πω κάτι. Γιατί δεν δέχεστε αυτό που σα λέω.
1: Γιατί εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, παγκόσμιο τώρα. Μιλάνε από του πιο.
5: Δεν του άρεσε η προσωπικότητά του, ένα καλλιτέχνη. Το βλέπει
1: αλλά
5: και
1: το βλέπει τώρα
5: συνολικά.
1: Εγώ λέω αυτό που ζούσαμε στην εφηβεία εμείς όταν είχε εμφανιστεί αυτό,
2: αυτό
1: το πράγμα.
2: Ξέρω, δεν ζούσα.
1: Αυτό θέλω να πω. Έχουν υποκληθεί από τους μεγαλύτερους χευμεταλλάδες μέχρι άνθρωποι με την όπερα. Από τον. Πώς το λένε, έχει συνεργαστεί με τον. Πες το να τον Ιταλό που πέθανε. Τον
5: Παβαρότη.
1: Τον Παβαρότη. Από τον Παβαρότη που έχει υποκληθεί και έχουν συνεργαστεί μαζί.
4: Βεβαίως.
5: Αυτό.
1: Έχουν βρεθεί και μαζί μέχρι το.
5: Αυτό. Σημαίνει ότι μπορεί να αρέσει τον Παναγί. Γιατί μπορεί ούτε ο Παβαρότη να αρέσει τον Παναγί. Θέλω να σου πω ότι είναι όλα πολύ υποκειμενικά.
4: Ξεκίνησε λέγοντας τι περάσαμε εμείς στην εφηβεία.
1: Τι περάσαμε στην εφηβεία. Λέω πόσο μας επηρέαζαν αυτοί οι άνθρωποι και είδαμε ένα φαινόμενο να χορεύει και να τραγουδάει συγκλονιστικά. Τώρα όλα τα άλλα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Εγώ μιλάω σαν αυτό που είσαι εγώ, σαν έφηβος που εμφανίστηκε αυτός ο τύπος και έκανε θαύματα. Μαγικότα.
4: Φαινόμενο όπως και η Μαντόνα.
5: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε άσχετα με οτιδήποτε άλλο ότι δεν ήταν και μια πολύ ιδιάζουσα προσωπικότητα. Έτσι, και μπορεί αυτή η προσωπικότητα που εγώ δεν λέω ότι στο τέλος δεν ξέρουμε την αλήθεια για το τι γινόταν ή δεν γινόταν, αλλά μπορεί αυτή η προσωπικότητα εμένα να με έκανε να μην τον θέλω σαν καλλιτέχνη.
1: Παναγία το 87, πόσο χρόνο ήσουν.
2: Αγέννητος.
1: Αγέννητος.
2: Το 89
1: γεννήθηκα. Το 89 γεννήθηκες.
2: Ναι.
1: Πρόσεχε πώς θα μου ξαναμιλήσεις από εδώ και πέρα.
2: Καλά, έλα, κάνε μοκό και προχώρα τώρα. Έχει πάει παραπέντε, περιμένουν τα παιδάκια, τελείωνε.
1: Το 89 θα πήγαινε φαντάρος εγώ και πήρα αναβολή.
4: Το 89.
1: Ναι.
2: Μη με σκάς.
1: Ακούστε,
4: εσύ, κάτσε δύο λεπτά. Θα μπορούσε να έχει παιδί 19 χρονών.
1: Θα μπορούσε να είσαι γιος μου, ρε.
2: Καλά, γιος σου δύσκολο.
1: Κάνεις λάθος, τα 20 ήταν ένα συμβί.
2: Γιατί 20 χρονιά διαφορά έχουμε.
5: Ήταν
2: μωρέ,
5: ένα συμβί, ρε Γρηγόρη, μας το λες και μας το λέει.
1: Πώς είσαι, το 89 με 16 χρονιά διαφορά έχουμε.
2: Στα 16 σου εσύ έκανες παιδιά.
1: Θα μπορούσε να γίνει λίγο ακόμα λίγο.
5: Στα 16.
1: Ναι, γιατί λίγοι άνθρωποι έχουν γίνει γονείς στα 16.
5: Από πού είναι καταγωγή.
4: Πότε αραβωνιάστηκες πρώτη φορά.
1: Αραβωνιά, εγώ
2: στα 13.
1: 27. Αλλά πρώτος αραβώνας, ο πρώτος αραβώνας, πρώτη φορά εγώ αραβωνιάστηκα στα 14 και η κοπέλα ήταν 13.
2: Έτσι λίγο.
1: Ήταν η φίλη μας τέτοια. Και γιατί όχι. Υπήρχε αγάπη.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, μετά από τον καταπληκτικό Μάικλ Τζάκσον, πάμε για το παιδικό τραγουδάκι.
2: Καταπληκτικό.
1: Παρακαλώ,
2: για σένα.
1: Εντάξει, σταμάτα. Καλημέρα! Σήμερα μας έχουν επηρεάσει πολλά πράγματα αυτήν την εβδομάδα από την
5: χθες.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Εγώ που δεν επηρεάζομαι από τίποτα, με έχουμε επηρεαστεί πολύ και από αυτό που θέλω να πω τώρα. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια σου, πώς σε λένε.
6: Κυριακή
1: μου γλυκιά, σε ευχαριστούμε πολύ που παίρνεις τηλέφωνο. Από πού τηλεφωνείς?
6: Από Κοζάνη.
1: Από Κοζάνη, τι τυχερή που είσαι που ζεις εκεί.
5: Ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στην Κοζάνη άμα έρθουμε, πού πρέπει να πάμε οπωσδήποτε?
1: Η πινακίδα που γράφει τη Θεσσαλονίκη.
6: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Έχετε μια πινακίδα εκεί που γράφει προς Θεσσαλονίκη?
5: Έχεις να μας προτείνεις κάτι?
1: Κάτσε να μιλήσω.
6: Ναι,
1: έχετε πινακίδα που γράφει προς Θεσσαλονίκη?
6: Ναι.
1: Είναι το πιο ωραίο πράγμα στην Κοζάνη.
5: Άντε καλέ.
2: Μήπως θα μας πεις κανέναν έκδοτο, ξέρεις?
1: Βέβαια θα μας πει. Δεν θα μας πεις.
5: Μπορεί να μην ξέρει.
6: Όχι, δεν ξέρει.
1: Εντάξει, συγγνώμη, νόμιζα το επειδή τα περισσότερα.
5: Δεν είναι κακό, Κυριακή, να λες δεν ξέρω ή δεν θέλω.
1: Σωστό. Αλλά επειδή νόμιζα τα περισσότερα παιδάκια τώρα ετοιμάζονται για ανέκδοτα που ζητήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Όταν είσαι έτοιμη όμως θα μας πεις ένα, εντάξει. Την άλλη φορά. Μπράβο. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις τώρα?
6: Το Internet Girl.
1: Internet Girl, πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρόνο είσαι, Κυριακή, πόσο χρόνο?
6: Είμαι
1: 9. 9, μάλιστα. Τετάρτη δημοτικού.
5: Και άμα έρθουμε στην Κοζάνη, δηλαδή σε ποια πλατεία θα πάμε?
1: Περίμενε, είμαι περίεργη. Μα ρωτάω κάτι και δεν προλαβαίνει να απαντήσει το παιδί.
5: Μα δεν έχει σταματήσει να μιλάς. Μα δεν έχει σταματήσει να πάρει και κανένα άλλο σειρά.
1: Τι γελάς,
2: εγώ σε καταλαβαίνω.
5: Κυριακή.
4: Κατσάει, ε.
6: Ναι.
5: Δηλαδή, εσύ όταν θέλεις να βγεις στην Κοζάνη, πού πας, ρε παιδάκι μου? Δεν έχει μια ωραία πλατεία? Δεν έχει. Ποια, πώς τη λένε?
1: Με την Κοζάνη.
5: Μα ξέρεις τι, εγώ θα σου πω κάτι. Παρατηρώ κάτι με τα παιδιά και θέλω να το πω. Εμείς όταν ήμασταν μικρά, περπατούσαμε πάρα πολύ. Βλέπαμε τις πόλεις μας και ξέραμε και τους δρόμους. Τώρα τα νέα παιδιά.
1: Ναι, περπατούσατε γιατί σας άφηναν οι μανάδες σας να περπατάτε, γιατί δεν φοβόντουσαν. Τώρα τα παιδιά δεν μπορούν να περπατήσουν μόνα τους.
5: Τα παιδιά δεν τα αφήνουμε να περπατάνε, να χαίρονται τις πόλεις.
1: Τότε πώς θα τη μάθει την πόλη,
5: να γνωρίζουν. Να γνωρίζουν πού μένουν και τι είναι.
1: Άρα απαντάς μόνοι σου ότι δεν μπορούν τα παιδιά πια να περπατήσουν.
5: Το λέω,
1: εσύ έβγαινε από το σπίτι 9 η ώρα το.
5: Ότι το παρατηρώ, ναι.
1: Το παρατηρείς. Δεν ξέρουμε. Στην Κοζάνη κανένα μέρος. Κυριακή.
6: Ναι.
1: Σχολείο πηγαίνεις τώρα?
6: Ναι.
1: Ωραία, να σου πω σε λίγο που θα κλείσει και θα έρθει το καλοκαίρι. Χαίρεσαι ή στεναχωριέσαι?
6: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Μπράβο, ρε στην Κυριακή.
2: Πού θα πας διακοπές?
1: Στην Κοζάνη.
6: Στην Πρέβεζα.
5: Ωραία, ναι. Πες μια ωραία παραλία της
6: Πρέβεζας.
5: Ωραία, τι
1: ωραία. Α, είδες που το ξέρει. Η είναι στην Πρέβεζα.
6: Ναι.
1: Πω, το είχα τελείωσει από παιδιά, την Κιανή Ακτή την είχα πάει στη Γαλλία, πως τα εκεί.
5: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι Πρέβεζα και η Κιανή Ακτή.
4: Βρέχει και από την Γαλλία.
5: Έχει πολλές παραλίες.
1: Α, είναι και από τη Γαλλία και από εκεί βρέχει.
4: Βρέχει και από εκεί και από εκεί.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Κυριακή, βλέπω από μακριά να έρχεται ένας κύριος από την Κιανή Ακτή, μια κυρία από την Πρέβεζα και με πάρα πολλά καναρίνια που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Και ένας άνθρωπος μπροστά να τους τραγουδάει. Ποιος είναι αυτός, Κυριακή?
0: Ο καπετάνιος!
1: Ναι! Μάλιστα, καπετάνιε! Δεν σας ακούω! Μάλιστα, καπετάνιε!

0: εμείς, ήταν εκεί. Τι, δεν είσαι, είσαι ανέτοιμος.
1: Θα πληρωθώ έξτρα γι' αυτό. Εφόσον κάνω τη δουλειά κάποιου άλλου, δεν πρέπει να πληρωθώ έξτρα.
0: Εσύ με έχουν ματιάσει, να ξέρετε. Με ξέρετε, όταν βγάζετε.
1: Speak for yourself.
0: Όταν βγάζετε ανακοινώσεις πρωτιάς και κάνετε και βγάζετε ότι η εκπομπή, τα νούμερα ακροματικότητας και αυτά, λες και δείχνουν.
1: Όχι, Γρηγόρη μου, το ίδιο σπασίκλας είσαι και όταν δεν βγάζουμε. Έλα, πάμε για την κίνηση. Τελειώνεται.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic! Traffic! Λοιπόν, traffic σήμερα είναι καλά, παιδιά, από θέμα κίνησης. Δεν απεργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς τελικά από ό,τι έμαθα, έτσι και μου στείλανε και οι ακροατές. Κίνηση σε ένα μικρό σημείο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και όχι από ψηλά από το ύψος της Μεταμόρφωσης, αλλά από πιο χαμηλά, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και πριν το Εγάλεο, μη σας πω, μέχρι εκεί τη Λένορμαν. Στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους υπάρχει μια κίνηση. Στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί στο ύψος το Δαφνί. Στο Κερατσίνι εδώ στους κεντρικούς δρόμους, στην Αττική Οδό, σε μικρό σημείο και στην Αττική Οδό και έτσι σε λίγους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Γενικότερα όμως σε σχέση με άλλες μέρες τα βλέπω λίγο πιο ευθετικά και λίγο πιο αισιόδοξα. Ίσως γιατί εγώ σήμερα έχω μια πιο αισιόδοξη ματιά.
3: Τι ωραίος που να κύλας,
0: Το νόμιζα για τον Παναγίθα.
1: Και εγώ νόμιζα, με ψάρωσε.
2: Μορμάσαι το Μάι.
4: Και για σήμερα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είναι το παρέρεπο της Ανδρομάχης. Ωραίο, μπράβο. Αναστάση, ωραία επιλογή. Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά πολύ χαρούμενο, πολύ ξεσηκωτικό. Mm. Να το μαθαίνετε κι εσείς, γιατί δεν το ήξερες.
1: Ναι. Όταν έβγαλε η Ανδρομάχη το παρέρεπο, είχε βγάλει μαζί και το Σούσουρο. Οπότε δυστυχώς το πήρε μπάλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα, παιδιά, στην ΑΣΚΟ. Η ΝΑΣΚΟ, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Σας δίνει 1000 ευρώ, κληρώνει εδώ τέλος του μήνα. Να θυμάστε, αν θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση, η ΝΑΣΚΟ εκεί, Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Εξυπηρετεί ολόκληρη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Να ξέρετε, 15 χρόνια εμπειρίες, χιλιάδες έργα κυριολεκτικά που έχουν μπει, έχει μπει η ΝΑΣΚΟ και τα έχει φέρει εις πέρας. Μια καταπληκτική εταιρεία που με το που πάτε εκεί θα τα βρείτε όλα μέσα σε ένα κτίριο. Από το χερούλι της πόρτας μέχρι τα μάρμαρα και τις λεκάνες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λέτε πότε θέλετε να πάνε, δίνετε το χρονοδιάγραμμα, τα βρίσκετε οικονομικά. Αυτή είναι η ΝΑΣΚΟ και ξενιάζεστε. Νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων 69-36-10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο για την ΝΑΣΚΟ για την δωρεπιταγή των 1000 ευρώ.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς φυσικά παίξει υπεύθυνα.
2: Μα ρε, λες και κάνουμε εκπομπή στο Αττικόν είναι κάθε μέρα εδώ
3: όταν
2: μέσα.
3: Όταν εσείς φτύνετε, καλάνετε.
2: Ένας με τα αυτά του, ένας με το βήχα του. Μόνο εγώ και η Νάντση κρατάμε λίγο την νεολαία εδώ μέσα.
1: Ευχαριστώ που το λες στο Παναγί.
2: Γλυκούλα μου.
3: Τι λέτε, μωρέ.
2: Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxury Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη και τα αυτιά και οι ούλες. Με μήλη βαρύ υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και, και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Να της έκανα πρόσκληση. Κανόνισε, με πάει αλλού, ορίστε.
5: Θα σ' αγαπάω.
1: Σε πρόλαβα.
5: Με στην ψυχή.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Στέλιο Ρόκο σήμερα.
1: Παρέα με την υπέροχη φωνή του Στέλιου Ρόκου.
5: Θα σε κρατάω.
1: Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, S και D. Νάνση με S και D, Αντωνίου. Είναι και ο Νίκος Καλούδης κάπου εκεί. Πολύ κοντινό είναι το πλάνο. Τρομακτικό, θα έλεγα, του Καλούδη. Πήγαινε πιο μακριά την κάμερα, σε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλα τα φιλεράκια μου. Έχετε μέσα, γράφετε τα μηνύματά σας.
3: Έτσι κάπως δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι εκεί στο TikTok που κάνουν έτσι.
1: Ναι, θα σε φωνάζω Τέρενς.
3: Και στραβή.

μηνύματα. Ο κύριος Παπαστεργίου δεν έχει έρθει ακόμα. Γύρω στις 9.30 θα έρθει και μπορεί να κάνω και τότε live για να διαβάζω και τις ερωτήσεις σας. Ξεκινάω με τους κρυούς. Χειριστείτε με διακριτικότητα ένα θέμα που αφορά κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο για να μην νιώθετε περισσότερο πιεσμένοι. Δημιουργήστε πιο ασφαλείς συνθήκες στον επαγγελματικό σας χώρο. Προγραμματίστε ό,τι έχετε κάνει, δίνοντας σημασία και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Άλλωστε, οι λεπτομέρειες θα σας κάνουν διαφορά και δεν είναι κάτι που το λέμε τυπικά. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ.

0: στην Όλγα μας που σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
1: Ολγάκι μου!
0: Το κορίτσι αυτό το υπέροχο, όλα τα καλά σου εύχομαι, Ολγάκι.
1: Το στεφάνι μου.
0: Μέσα από την ψυχή μας. Μην χάσεις ποτέ αυτό το υπέροχο γέλιο σου, την αισιοδοξία σου και αυτό το βλέμμα το πονηρό που τα λέει όλα. Έχεις πολύ ωραία γυναίκα, ρε Καλούδα. Καβράκια λοιπόν, μην βιαστείτε να εφαρμόσετε κάποια σχέδια χωρίς να έχετε ελέγξει πρώτα όλα τα δεδομένα. Αφήστε το χρόνο να δουλέψει για εσάς, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθετε σε αντιπαραθέσεις. Ξεκαθαρίστε τις καταστάσεις που επικρατούν χωρίς να το παρακάνετε με απαιτήσεις.
2: Θα σε φυλάω και από το βυθό θα πιάνω πάλι.
1: Κάσε την γόνη μου.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο μας.
1: Καλημέρα σας.
2: Πώς το άπειρο θα μείνω.
0: Στην Κίσα Μοχανίων, Μαράκι, εκεί είσαι εσύ, γνωστή.

0: παιδάκια, ανανεώστε τις ιδέες σας και μην αντιμετωπίζετε τις καινούργιες καταστάσεις με απαρχαιωμένες απόψεις. Εξετάστε καλά τις λεπτομέρειες πριν προβείτε σε υπογραφές συμβολέων ή σε κλείσιμο συμφωνιών. Φροντίστε να συγχρονίσετε τις ενέργειές σας με αυτές των συνεργατών σας. Ο χρόνια πολλά και στο γιο της Πέγκης Θεολόγη. Δεν το προλαβώ όλο το μήνυμα να το διαβάσω, Πέγκη, γιατί είναι στο Insta και έχω μιλάει στο TikTok. Να το χαίρεσαι, καρδούλα μου. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Να είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Γεια σου, Άλεξ. Γεια σου, Νίκη. Γεια σου, Μαρία.

0: Κατοστήσει και ο Αρών που σήμερα έχει γενέθλια.
1: Κι ύστερα στέκει σιωπηλά να έρθουν τα αστέρια χαμηλά.
0: Πολλά γενέθλια σήμερα, πολλά τα βράκια.

0: μακρινά.
1: Σήμερα είδα την πρώτη κατσαρίδα. Καλώς ήρθανε. Καλώς ήρθατε.
2: Πού την είδες?
1: Στο δρόμο. Πού να τη δω, στο κρεβάτι μου?
2: Στο μπαλκόνι, ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν πέταγε.
2: Δεν ήταν φτερωτή.
1: Φτερωτή ήταν.
2: Σου γίνεται αυτό το πραγματάκι το τόσο να με κάνει ό,τι θέλει.
1: Καλώς ήρθανε, δηλαδή χαιρετίστε τις.
2: Όχι, δεν θέλω καθόλου, κακός.
1: Είναι εποχή τους.
2: Και περνάω στους καρκίνους. Αν μερικές φορές πιστεύετε ότι υπάρχουν άτομα που δεν σας κατανοούν, μην το παίρνετε τόσο βαριά και καταλήγετε να γίνεστε μυστικοπαθείς. Είστε λίγο μυστικοπαθείς, καρκίνοι. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, να αποφύγετε να δώσετε αφορμές σε τρίτους, να ψάχνουν αφορμή για να κάνουν σχόλια σε βάρος σας. Καλημέρα στην Αναστασία. Μια καλημέρα και στη Λίμνο μας. Και η Πεντέλη, λέει η Ελένη, ακούει.

Δήμητρα. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Ελ. Όλα είναι όπως λένε στο μυαλό. Περνάω στα λιοντάρια μας. Χρησιμοποιήστε λίγη τη διορατικότητά σας και την ξεχωριστή ικανότητα που έχετε να διεισδύετε στο βάθος των καταστάσεων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιλύσετε ζητήματα που σας προβληματίζουν έντονα και παράλληλα δεν θα χαλάσετε την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Μην χαλάσετε την καλή ατμόσφαιρα. Καλημέρα στη Μονεμβασιά. Γεια σου Γιάννα. Καλημέρα στο Αγρίνιο.

0: και στο Μαράκι που μου είπε ότι μας ακούει κάθε πρωί από τη Νέα Μάκρη, που είναι όμως το ψυχικό και που βάζει τις ωραιότερες βλεφαρίδες κορίτσια στον κόσμο.
1: Και έχουνε.
0: Δεν ξέρω, όσες φορές έχω βάλει στη ζωή μου, έχω πάει μόνο στη Μαρία, την εμπιστεύομαι απόλυτα. Είναι καλά ποιοτικά, ξέρει. Καλημέρα και στην Καβάλα, γεια σου Νάζλα, στην Αλεξάνδρα, στη Γεωργία, στην Νάτζελα, στείλε στη Μαρία, πόσα κορίτσια έτσι. Περνάω και στα παρθενάκια μας. Ο λανθασμένος χειρισμός του λόγου πάνω στον εκνευρισμό σας μπορεί να ξεσηκώσει κάποιους που θέλουν να κινηθούν εναντίον σας. Μη λέτε πράγματα που δεν εννοείτε όταν ευρεάζετε, λοιπόν. Αποφύγετε με κάθε τρόπο να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις σε τρίτους, για να μην δείτε γεγονότα να ανατρέπουν τα σχέδιά σας. Μην τους δίνετε αφορμές να μην έχουν κάτι να πούν για εσάς κοινώς.

0: τραγούδι να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα, σε παρακαλώ.
1: Όχι. Καλημέρα στην Μαριάννα που είναι στο απορριμματοφόρο στο Περιστέρι.
2: Γεια σου Στάθη.
1: Καλημέρα και στην Κύπρο μας.
2: Για κάντε ταπ ταπ ταπ παιδιά γιατί το ξεχνάμε. Ταπ ταπ ταπ ταπ στο TikTok Νάνση Αντωνίου.
1: Και περνάμε στους ζωγούς. Ξεκαθαρίστε συγκεχημένες καταστάσεις που δεν σας επιτρέπουν να δείτε τα πράγματα όπως είναι. Μην ταυτιστείτε με ανθρώπους που δεν ξέρετε καλά και μπορεί να σας οδηγήσουν σε λάθος δρόμους. Αποφύγετε τις άσκοπες συζητήσεις που σας αναλώνουν και σας ταλαιπωρούν.

0: Σκορπιούς. Δώστε λίγο παραπάνω χώρο και χρόνο στους γύρω σας, χωρίς βέβαια να το κάνετε με βαριά καρδιά ή να νιώθετε καλουδί. Σε ακούω, δεν μπορώ να τα κάνω αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Κλείστο και μίλα ή δεν ξέρω.
1: Μπορείς να με ενοχλείς, σε παρακαλώ.
0: Ξαναλέω το Σκορπιό λοιπόν. Δώστε λίγο παραπάνω χώρο και χρόνο στους γύρω σας, χωρίς βέβαια να το κάνετε με βαριά καρδιά ή να νιώθετε άσχημα. Αν υπάρχουν πράγματα που νιώθετε ότι πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσετε να ανανεωθείτε, συζητήστε το με το περιβάλλον σας.
1: Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Ανθή.
0: Καλημέρα στη Λάρισα.
1: Γεια σου Δέσποινα. Αυτό ήθελα, μην μιλάω να το πω.

0: τοξότες, καταφέρατε να πετύχετε, να δίνετε και να παίρνετε ισότιμα, οπότε πρέπει να σταματήσετε να γκρινιάζετε. Αποβάλλετε τον εγωισμό σας και αναγνωρίστε στην αγάπη το χάρισμα που έχει να γιατρεύει τις πληγές. Αλλάξτε τακτική και μην παίζετε παιχνίδια δύναμης, εσείς οι τοξότες, γιατί θα χάσετε. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι. Καλουδάκο μου, περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Αν δεν μπορείτε να δείξετε ευγνωμοσύνη στον σύντροφό σας που είναι αποφασισμένος να σας αφιερώσει περισσότερο χρόνο, τουλάχιστον μην αδιαφορείτε για αυτόν και τις ανάγκες του. Μεταδώστε στους συνεργάτες σας τον ενθουσιασμό που έχετε αυτό το διάστημα, γιατί τον έχετε μπόλικο.
1: Έχω εγώ ενθουσιασμό.

0: Ναι, του The Tonight Show. Αυτά τα υπέροχα παιδιά. Μια υπέροχη ομάδα.
1: Μόνο. Θα πάω και στο δεύτερο που έχει το medley. Για αυτό.
0: Θα πάω στο τελευταίο. Δύο ζώδια μας έμειναν, ένα τελευταίο τραγούδι. Και συνεχίζω με τους υδροχόους. Μπορεί κάποιες φορές ο σύντροφός σας να μην συμφωνεί μαζί σας, αλλά να ξέρετε ότι εκτιμά το θάρρος της γνώμης σας. Μοιραστείτε τις εμπειρίες της ζωής σας, ώστε να πάρετε αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο θετική ενέργεια και θα βρείτε πώς θα κάνετε τη ζωή σας πιο

της μόνο και συνεχίζω με τα ψαράκια. Δείξτε ότι μπορείτε να εξελιχθείτε, να ελιχθείτε και θα εντυπωσιάσετε και τους πιο δύσπιστους. Κάντε αλλαγές μέσα στις σχέσεις σας για να νεώσετε τον αισθηματικό σας τομέα. Επειδή επιτρέπετε σε κάποιους να σας καταπιέζουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεσπάτε στους άλλους που δεν σας καταπιέζουν. Μην αφήνετε να σας καταπιέζουν. Καλημέρα και στο Perfume Holics Athens με τα ωραιότερα.

0: ούτως ή άλλως φοβερές.
1: Γεια σου Αγγελική.
0: Για μένα μόνο, πάμε τώρα σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολο στο Βιτάρα σου και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
0: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
3: Σφαίρα 96,6.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Και να που ήρθε η ώρα τώρα να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Είναι η ώρα του διλήμματος ζωής. Αλλά αν αυτό δεν είναι δίλημα, αυτό που έχει συμβεί χθες, ξέρετε ότι σπάνια ανοίγουμε τα πολύ σοβαρά θέματα και αυτά που μας έχουν πειράξει. Απλά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είμαστε και λίγο. Προχθές φάγαμε το σοκ από το παιδί στο Survivor. Και λόγω του Γιώργου εδώ πέρα, έτσι μουδιασμένα ξεκίνησε πάρα πολύ όλη η κατάσταση. Γιατί νιώθουμε και τον Γιώργο και ξέρουμε πόσο και αυτός είναι χάλια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και έρχεται χθες αυτό το απίθανο γεγονός, κυρίες και κύριοι, δύο κοριτσιών 17 ετών να πέφτουν από την ταράτσα ενός κτηρίου. Εγώ είμαι σοκαρισμένος και ένα να ήταν το κορίτσι.
1: Χιασμένες
0: χέρι-χέρι, φορώντας ακουστικά, και ένα κορίτσι να ήταν, αλλά αυτό το ένα θα μπορούσε να. Αυτό το ότι ήταν δύο. Δεν ξέρω σε ποια είναι στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει δύο άτομα.
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλο ομαδικές πάλι ξαναλέω που μπορεί να μπαίνουν θρησκευτικά πράγματα, θρησκείες και κάτι άλλο που έχουμε δει. Άλλο επίσης ερωτευμένες καταστάσεις ενός ζευγάρια που έχουν συμβεί. Έχουμε δει
2: τα τελευταία χρόνια που τα έχουμε δει, Μωρή
0: Γρηγόρη. Λέω ότι έχει συμβεί. Δύο διαφορετικά πρόσωπα για διαφορετική κατάσταση. Ενώ που δεν είναι. Θα διαβάσω μόνο το εξώφυλλο των νέων και θα βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Γιατί, παιδιά, το ότι δύο 17χρονα πλάσματα αυτής της χώρας, της διπλανής μας, του σπιτιού, και γράφουν τα νέα, τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας σε τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον. Οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο διέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων, ποια σημάδια προειδοποιούν. Και έχει ένα κομμάτι από το σημείο μου που άφησε εδώ από ό,τι κατάλαβε η μία κοπέλα. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα αυτό το θέμα είναι το πιο σημαντικό θέμα που υπάρχει για την Ελλάδα. Θα έπρεπε όλοι να σταματήσουν, τα πάντα. Όλοι, ρε παιδί μου, και ο Πρωθυπουργός να πει καθίστε κάτω. Δηλαδή, καθίστε να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε μια κοινωνία που να γράφουν 17 χρονών κορίτσια και να πιστεύουν τα παιδιά. Να έχουμε τη βία από τη μία στην όλη ιστορία με τη βία τα παιδιά με τα μαχαίρια 16-17 χρονών. Άλλα 17 χρονών παιδιά να πιάνονται χέρι-χέρι και να πέφτουν από την ταράτσα. Εδώ σήμερα πρέπει να σταματήσει το σύμπαν.
1: Και αυτό είναι ένα είδος βίας.
0: Ναι, πριν να σταματήσει. Σήμερα έπρεπε να βγει ο Πρωθυπουργός εκτάκτος και να πει: λέτε να τα βάλουμε κάτω. Σταματάμε. Δεν έχει καμιά ουσία ούτε να μιλάμε για τα λεφτά, για τις δουλειές, για όλα. Συγγνώμη, να μην πω τίποτα άλλο. Καθίστε κάτω. Τι κάνουμε λάθος. Ελάτε εδώ να το πάρουμε από την αρχή. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το γεγονός σήμερα είναι το μεγαλύτερο γεγονός από όλα αυτή τη στιγμή. Δύο 17χρονα κορίτσια να πιαστήκαν χέρι-χέρι με ακουστικά και πέσανε. Τι λέτε, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό? Και να λένε ότι δεν αντέχουμε πλέον τον κόσμο αυτός, δεν είναι πια για μας το πια. Μπορεί να το πεις αν είσαι 70 χρονών και 80 ή στα 50 το πια. Στα 17 τι πια, τι έχεις ζήσει για να πεις πια.
2: Φαντάζεσαι αυτά τα δύο κορίτσια τι απογοήτευση είχαν μέσα τους όταν γύρισαν και γράψανε στο σημείωμα ότι.
0: Κάποια από αυτά που γράψανε, έτσι.
2: Κάποια από αυτά που γράψανε ότι έρχονται οι πανελλαδικές, δεν είμαι καλή και δεν θα περάσω εκεί που θέλω και θα βρω μια δουλειά που δεν θα μου αποφέρει λεφτά και δεν θα είμαι ευτυχισμένη.
0: Και είναι αυτός λόγος, ποιος τους έχει βάλει αυτή τη φάση μέσα στο
1: αυτό,
0: μυαλό.
1: Αυτό, παιδιά, είναι ένα σημείο των καιρών, διότι τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία και έχοντας ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία, τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία να κυνηγάνε το εύκολο χρήμα. Διότι θεωρούν ότι το χρήμα και όλη αυτή η κατάσταση, η ιδανική που παρουσιάζεται στα social media, και γι' αυτό θεωρώ και πολύ σημαντικό που σήμερα έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου και θα μιλήσουμε για όλο αυτό το πράγμα και για το πώς τα παιδιά ασχολούνται τόσο πολύ με τον υλικό πλούτο. Τα παιδιά πλέον δεν διαβάζουν, δεν ανακαλύπτουν με τη φαντασία τους καινούριους κόσμους. Τα παιδιά έχουν μπει σε μια διαδικασία να ψάχνουν πώς θα γίνουν διάσημοι, πώς θα γίνουν πλούσιοι, πώς θα βγάλουν εύκολα χρήματα. Είναι μια διαδικασία που μας αγχώνει, που αγχώνει εμάς τους μεγάλους. Δεν θα αγχώσει τους μικρούς. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι όλο αυτό. Οι γονείς εργάζονται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην βλέπουν τα σημάδια και ακόμα και αν τα δουν, δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν.
0: Πάντα είχαμε την πίεση, εγώ από τότε που θυμάμαι, να μπούμε όλοι στο πανεπιστήμιο. Ολωνών, η γενιά η δικιά μου ήταν χειρότερη από αυτή τη γενιά. Όλοι ονειρευόντουσαν.
2: Πάρε ένα πτυχίο.
0: Πάρε ένα πτυχίο, γίνε γιατρός, γίνε δικηγόρος και γι' αυτό και γεμίσαμε γιατρούς και δικηγόρους. Και δυστυχώς δεν έλεγε κανείς τότε, θα βρούμε δουλειά. Όλοι οι γονείς λέγανε, μπες στο πανεπιστήμιο. Αν μπει στο πανεπιστήμιο, ανοίγανε σαμπάνιες. Και μετά κάνω τι θες. Ήταν και εμάς πιεσμένη γενιά. Η ιστορία για να ακούσουμε τόσο άσχημα πράγματα περί αυτοκτονιών είναι μια παλιά ιστορία για τις Πανελλήνιες, έτσι. Και όχι μόνο για αυτοκτονίες που είναι τόσο πλέον στα
1: γινόντουσαν
0: άκρα.
1: Πάντα
0: γινόντουσαν για αυτόν τον λόγο. Όπως επίσης και παιδιά που έφτασαν σε κατάθλιψη, παιδιά που εξαφανιζόντουσαν, παιδιά που λέγανε ότι θα βάλουν τέρμα στη ζωή τους. Γιατί δεν θα πηγαίνουν καλά σε εξετάσεις. Άκου τώρα εδώ τι τους φυτρώσανε μέσα στο μυαλό. Αντί να τους λένε πώς να είστε ευτυχισμένοι και ότι σιγά θα υπάρξουν 500 ευκαιρίες σε αυτή τη ζωή. Και θέλω να σας πω ότι το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί κάνω μια συζήτηση με την Άνση και με τον Παναγή. Αν έπρεπε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα πιο νωρίς, γιατί από το πρωί μας τρώει αυτό το θέμα και εμένα δεν έχω και διάθεση να κάνω και πολύ πλάκα, είμαι σοκαρισμένος με αυτή την ιστορία των δύο κοριτσιών, ή αν έπρεπε να το ανοίξουμε όταν θα μπουν στο σχολείο τα παιδιά. Αποφασίσαμε τελικά, νομίζω καλύτερα να μην μας ακούνε τα παιδιά, γιατί θέλω να ξέρετε ότι ακούνε πάρα πολλά παιδιά και το ξέρετε το πρωινό εδώ πέρα του σφαίρα.
1: Τα παιδιά παίρνουν παραπάνω πληροφορίες από όσο πρέπει να
0: κάνουν. Δεν ξέρω λοιπόν αν ήμουν σίγουρος και δεν ξέρω αν αυτά που θα έλεγα θα ήθελα να τα ακούσουν παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαι ικανός να μεταδώσω κάτι τέτοιο, οπότε γι' αυτό δεν ήθελα.
2: Θέλω να πω, γιατί η άποψη δική μου ήταν να γίνει και να ακούν τα παιδιά. Αν ένα μήνυμα θα ήθελα να περάσω στα νέα παιδιά, και το λέω πολύ γιατί είμαι και εγώ δύο παιδιά μεγαλώνω, είναι το ότι η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι ευκαιρίες στη ζωή δεν είναι μία, είναι πολλές.
0: Παναγιώ, το λέμε συνέχεια αυτό.
2: Εγώ ξέρω άπειρους εγώ στο σχολείο ήμουν ένας τουρνάρι.
0: Και συνεχίζεις, αλλά το ζήτημα είναι. Θέλω
2: αυτό.
0: Άκουσε με λίγο τώρα.
2: Κατάφερα, σπούδασα αυτό που ήθελα. Ασχολήθηκα με αυτό που ήθελα. Έκανα αυτό. Βιοπορίζομαι, μεγαλώνω τα παιδιά μου. Δεν είναι, και απέτυχα στις εξετάσεις πανελλαδικές.
0: Άκουσε με τώρα. Σου λέω, μην πείσετε αυτή τη διαδικασία, γιατί καταρχάς μπήκαν τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα μας ακούνε λοιπόν παιδιά άνω των 18-19 χρονών, ενώ τώρα που δεν μπορεί να είναι στο πανεπιστήμιο, έτσι, μέχρι 18 τώρα έχουν μπει μέσα στις τάξεις τους. Φυσιολογικά εννοώ, έτσι, όχι ότι κάποιος δεν μας ακούει. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά τα έχουμε πει και τα λέμε κάθε χρόνο. Τώρα, πώς αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Εγώ θα ήθελα να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές και στον αέρα.
1: Αυτά τα παιδιά τα 17 χρονών, θέλω να σας πω ότι πριν λίγα χρόνια ήταν στο δημοτικό και περάσαν την περίοδο τη χειρότερη που εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε.
2: Πολύ σε αυτό που
1: είναι τα παιδιά που περάσαν τον εγκλεισμό του COVID. Αυτά τα παιδιά.
2: Μόνο αυτά, ρε Συνάντση. Τα capital control στους γονείς, στην αγωνία να ζήσουν.
1: Ακριβώς. Γεννήθηκαν πάνω σε αυτή τη φάση. Αλλά γιατί αυτά τα παιδιά είναι του 9-10. 9-10. Εκεί τότε ήταν πάνω όλο αυτό που οι γονείς οι ίδιοι δεν ξέραν πώς να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι η κατάθλιψη και γενικώς τα προβλήματα που βγάζουν αυτοί οι έφηβοι δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι υπάρχει έξαρση στους εφήβους. Υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχει έντονη βία, υπάρχουν 1000 πράγματα. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε αυτό με τα social media και με τις πληροφορίες που παίρνουν, που είναι παραπάνω από αυτές που πρέπει να διαχειριστούν, ενώ οι ίδιοι παθαίνουμε burnout και εγώμαστε, θεωρώ ότι πρέπει πλέον στα σχολεία, σε κάθε σχολείο, να υπάρχουν ψυχολόγοι, να υπάρχουν περισσότερη στήριξη. Δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Πάλι σας ζητώ συγγνώμη. Λέμε πολλές γυναικολογίες και όλοι μας αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι καθόλου γενικολογία.
0: Γενικολογίες είναι. Εδώ πρέπει το θέμα, εδώ πρέπει να σταματήσει το σύμπαν. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλώ, πρέπει να σταματήσουν δουλειές, λεωφορεία.
2: Αυτό που λες εσύ δεν είναι γενικολογία.
0: Όχι,
2: πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
0: Να σου εξηγήσω ότι εννοώ. Όλα
2: καμία.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να παγώσει όλο το κράτος. Αν 2-17 χρόνια. Αν δεν ασχοληθεί και αν δεν ασχοληθεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούνε τέλος. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
2: Μα δεν θα γίνει.
0: Αν τα παιδιά τα δικά μα αυτοκτονούν 17 ετών, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Αυτή είναι το μέλλον. Τα παιδιά αυτά είναι. Αν τα παιδιά αυτά 17 χρονών, δύο κορίτσια που ήταν από ό,τι ακούνε και λένε οι άνθρωποι, ήταν υγιέστατα, συμπαθέστατα, υπέροχα. Αν το παιδί λέει, μαμπά μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος, άκου τώρα, υπάρχει μια λέξη, δεν είναι. Όχι, άντε πάλι. Δεν είναι πια. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει πια.
1: Καταλαβαίνετε, παιδιά.
0: Καταλαβαίνεις ότι για να φτάσει ένα σημείο στα 17 να πει. Για να φτάσει ένα σημείο να φτάσει στα 17 να πει πια. Από πού πια. Από πού πια που έχει ακόμα γερή. Δηλαδή,
2: του πάω που λέει μπροστά.
1: Παιδιά, να σα ρωτήσω κάτι. Έχετε συνειδητοποιήσει λίγο και εμείς ως γονείς σεβόμαστε το θάνατο. Αλήθεια τον σεβόμαστε.
0: Τι εννοείς τώρα από αυτό πέρα.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Πολύ εύκολα ακούς παιδιά να χτυπάνε άλλα παιδιά, να φτάνουν κοντά στις δολοφονίες, να φτάνουν στους θανάτους, να φτάνουν στο 1002. Και σας ρωτάω, εμείς ως γονείς, εμείς έχουμε μεγαλώσει ως παιδιά πηγαίνοντας σε κηδείες, ακούγοντας μυρολόγια, και θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας τα έχουμε μάθει να καταλαβαίνουν το πόνο του θανάτου.
2: Τον πόνο του θανάτου
1: και τον πόνο το τι είναι να χάνω έναν άνθρωπο. Ή τα έχουμε κάνει να έχουν ευτελήσει τη ζωή και το θάνατο, να τα έχουν εξισώσει και να μην τα σέβονται. Έτσι. Γιατί είμαστε πια και οι γονείς που λένε: δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρηθεί το παιδί, δεν υπάρχει λόγος να είναι σε μια κηδεία, δεν υπάρχει λόγος να μάθει για την αρρώστια. Όχι, μην πούμε για αυτό, όχι, μην πούμε για εκείνο. Μήπως αυτή η υπερπροστασία. Άφησε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η υπερπροστασία που έχουμε δημιουργήσει γύρω από τα παιδιά μας, τα έχουμε κάνει και να μην έχουν την αίσθηση τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει πόνος, τι σημαίνει να ζω και τι σημαίνει να μην ζω. Γιατί δεν το ξέρουν. Δεν έχουν δει τους ανθρώπους να κλαίνε, δεν έχουν δει τους ανθρώπους να μπαίνουν στα νοσοκομεία. Τα προστατεύουμε απ' όλα σε τέτοιο βαθμό που τους βγάζουμε και τα συναισθήματα από πάνω τους.
0: Μέσα σε αυτό, συγγνώμη, δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να παροθέσω.
2: Είναι ψυχολόγος.
0: Εδώ θέλει ψυχία.
1: Εγώ λέω αυτό που παρατηρώ.
0: Ναι, εντάξει, όχι, δέχομαι κάθε. Άνοιξε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές, Νίκο, έτσι να ακούσουμε λίγο.
1: Για να σεβαστούν τη ζωή, πρέπει να κατανοήσουν και το θάνατο.
0: 2-11-7-0.
1: Το πιστεύω.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Πείτε μας την άποψή σας. Νομίζω, αν υπάρχει σήμερα κάποιο δίλημα από αυτά τα διλήμματα που πολλές φορές λέμε, συζητάμε, γελάμε, στεναχωριόμαστε. Αυτό για μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν το μεγαλύτερο δίλημα που μπορεί να υπάρξει. Να ακούσουμε και την άποψή σας. Δεν έχει ούτε θέμα διαφημίσεων, ούτε θέμα χρόνου τώρα. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που θα έπρεπε ήδη ο Πρωθυπουργός να έχει βγει στον αέρα. Σας το λέω αλήθεια. Έπρεπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωί-πρωί να πει τι γίνεται. Μαζευτείτε όλοι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι γίνεται. Μια νεολαία που δολοφονεί με μαχαίρια ένα τον άλλον, 17χρονα κορίτσια που πέφτουν από τις πολεμικές. Τι κάνουμε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα να συζητήσουμε, φοβάται ο γονιός να μιλήσει στο παιδί. Το παιδί του λέει: θα σε πάω στην αστυνομία. Πραγματικά λέω διάφορες φράσεις που ακούω τον τελευταίο καιρό. Τι γίνεται, πρέπει να το δούμε ξανά από την αρχή. Κάτι γίνεται λάθος πάντως. Σίγουρα αποκλείται να είμαστε σε σωστό δρόμο, νομίζω εγώ. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Οι γονείς πάντως, η αλήθεια είναι ότι φοβόμαστε να είμαστε γονείς και να βάζουμε όρια. Πάμε, και όταν βάζουμε όρια, αισθανόμαστε ντροπή για τα όρια που βάζουμε. Μάλιστα.
0: Η μία κοπέλα χαροπαλεύει. Μακάρι, δεν ξέρω τι είναι. Μακάρι θόση να.
2: Διασωληνωμένη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Πείτε ό,τι θέλετε την άποψή σας κι εσείς.
3: Θα σας πω την άποψή μου. Κατερίνα με λένε.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
3: Έχω μία κόρη 21 χρονών. Πέρασε και εκείνη τον COVID. Ήταν στο Λύκειο. Λοιπόν, ένα συμμαθητής έκανε ακριβώς το ίδιο που κάναν τα κορίτσια. Δεν σκοτώθηκε. Έχασε το χέρι του, έμεινε ανάπηρος. Δεν τον ένιωξε αυτό που έκανε. Οπότε τα παιδιά πρέπει να αποστασιοποιηθούν από τα social media, για μένα πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, πρέπει να μιλάμε στα παιδάκια μας. Να τους εξηγούμε κάποια πράγματα. Να είμαστε κοντά τους. Εφωνείτε.
0: Συμφωνούμε, ξέρετε τι.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε φράσεις, με τις πράξεις μας και όχι με τα λόγια.
0: Ξέρετε ποιο είναι το σοκαριστικό. Συμφωνώ για αυτό που λέτε. Πάντα συνέβαιναν αυτά με τις πανελλαδικές. Εγώ μένω στις πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί έρχεται και η περίοδος εξετάσεων.
3: Και πάντα. Ηλικία έχουμε σχεδόν.
0: Ναι, υπήρξαν πάρα πολλά παιδιά, και τότε θυμάμαι, που ήταν φοβερά πιεσμένα από τους γονείς τους. Δεν τολμούσαν να φανταστούν ότι δεν θα περάσουν υπό το φόβο της ψυχολογικής πίεσης, δεν μιλάω μόνο του ξύλου, γιατί το τρώγαμε και ξύλο, υπό της ψυχολογικής πίεσης ότι θα πάνε στον παπά και στον μαμά και θα πούνε δεν πέρασαν σε εξετάσεις. Και αυτοκτονούσαν γιατί φοβόντουσαν.
2: Τώρα, σου λέω ότι είστε τότε.
0: Αυτά τα εγκλήματα, τα οικογενειακά, τα εγκλήματα εδώ, αυτά που συμβαίνουν.
2: Πόσοι γονείς λένε και σήμερα ότι δεν έχω λεφτά να σου πληρώνω άλλα ιδιαίτερα. Δεν πρέπει να περάσεις, γιατί δεν θα τα βγάλεις πέρα, γιατί δεν θα πετύχεις, γιατί δεν έχω άλλα λεφτά.
0: Τα λένε ακόμη αυτά.
3: Για να σα πω εγώ κάτι. Εγώ όταν έδινα πανελλήνιες. Είχε πεθάνει η μητέρα μου ένα χρόνο πριν σχεδόν. Ήμουνα μόνη μου. Ήμουνα ένα παιδί 16 χρονών. Πέθανε η μάνα μου στα 16. Μετά έπρεπε να δώσω πανελλήνιες. Πρέπει να είναι δυνατά τα παιδιά. Εντάξει, ο καθένας είχε το χαρακτήρα του. Αλλά πρέπει δηλαδή να δυναμώνουν τα παιδιά. Πρέπει να τους αφήνουμε λίγο τον έλεγχο των πραγμάτων.
0: Ξέρετε, εδώ,
3: και να μην είμαστε υπερπροστατευτικοί.
0: Κατερίνα, εδώ το σοκαριστικό είναι ότι είναι δύο. Δύο κορίτσια πιάνονται χέρι-χέρι και θυμίζει λίγο το χορό του Ζαλόγκου.
3: Ναι,
0: και κυριολεκτικά, ξέρεις τι είναι δύο άτομα να υπάρχει σύμπνοια στο κεφάλι τους και να λένε και οι δύο ότι δεν είμαστε ευτυχισμένες για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία και να πάρουμε την απόφαση να πέσουμε μαζί.
3: Συγγνώμη,
0: μία από τις δύο εκείνη την ώρα δεν κράτησε την άλλη, γιατί είναι, ξέρεις, μπορεί να το σκέφτεσαι, αλλά όταν βρεθείς εκεί και βλέπεις από κάτω το κενό, ένα από τα δύο κορίτσια δεν κράτησε η μία την άλλη. Και οι δύο ήταν σαν να το θέλαν τόσο πολύ.
3: Αυτό μου είπε και η κόρη μου. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να πηδήξω στο κενό να κάνω κακό στον εαυτό μου. Είναι, αυτό μου είπε.
0: Ναι, είναι κρατήσει μία την άλλη. Ξέρεις, τελευταία στιγμή αυτό που λες, τι πάμε να κάνουμε, μήπως κάνουμε λάθος.
3: Αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν λέω για τους γονείς. Είναι όλα.
0: Εννοείται,
3: όλα.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για τους γονείς, γιατί δεν τους ξέρω.
3: Γιατί και εγώ γονιός είμαι, γιατί και εγώ μπορεί να κάνω λάθη.
0: Αυτό λέω, ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τους γονείς, γιατί δεν τους ξέρουμε.
3: Γιατί και εγώ γονιός είμαι, γιατί και εγώ μπορεί να κάνω λάθη.
0: Αυτό λέω, ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τους γονείς, γιατί δεν τους ξέρουμε.

0: έπρεπε να λες στους γονείς του θα σε πάω στην αστυνομία αν με ξανα. Αν φωνάξεις, αν ξαναφωνάξεις και αυτά θα σε πάω στην αστυνομία. Πάσχο να μείνεις.
1: Μα ένας γονιός.
0: Φαντάσου
1: να είναι πάρα πολλοί γονείς που έχουν πάει στα αστυνομικά τμήματα και έχουν φάει μηνύσεις από τα παιδιά τους. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι γονείς όταν φτάνει ένα παιδί. Εμένα ο Νικόλας, έτσι, με έχει περάσει το ύψος εδώ και 2 χρόνια, από 14 χρονών. Θα τον κάνω, πώς θα τον κάνω καλά, θα τον τραβήξω από το γιακά και θα τον βάλω μέσα? Δεν γίνεται.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Θέλω να σου πω, ότι πλέον οι γονείς φοβούνται να βάλουν όρια.
0: Αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή όμως να βγει κάποιος και να πει τι θα γίνει. Τελικά το ότι μπορεί να σε πάει το παιδί στο αστυνομικό τμήμα με την πρώτη μόλις πάνω του πεις αν μου πρόσεξε, μην με κοιτάζει έτσι γιατί θα σου κάνω μήνυση.
2: Δεν ξέρεις τι φοβούνται, γιατί άκου να σου πω. Οι περισσότεροι γονίσια φοβούνται μέσα στα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά δεν είναι όπως ήμασταν εμείς. Μας μίλεγε η μαμά και ο μπαμπάς και, και λέγαμε πω από Παναγία μου τώρα τι θα γίνει. Τώρα δεν φοβούνται κανέναν. Κανέναν όμως.
3: Τώρα, μα υπήρχε ένας ψυχολόγος εδώ, θα σου λέγει ότι και ο φόβος δεν είναι διαπαιδαγωγικό.
0: Συμφωνώ. Ούτε αυτό ήταν ωραίο. Γεμάτο ψυχολογικά προβλήματα μας
2: γέννησε.
0: Εμένα που οι γονείς μου, δόξα τω Θεώ, κάναν τα πάντα για να μεγαλώσουν και τους ευχαριστώ πολύ για το αυτό που μου δώσαν, μου άφησαν και πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα και με οδηγήσαν στον ψυχίατρο. Ενώ τους ευχαριστώ για τα καλά που μου δώσανε και πραγματικά μου δώσανε πολύ ωραίες γραμμές να είμαι εντάξει, να μην κλέβω, να μην κάνω, να προσέχω, να είμαι ευγενικός, να εκτιμώ τους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μου δώσανε σε αυτή τη ζωή. Μου δημιουργήσαν από την άλλη μισή ζωή να πάω στον ψυχίατρο και να κλειστώ ένα χρόνο στο σπίτι, να παίρνω φάρμακα. Οι γονείς μου με οδήγησαν σε αυτό. Το έχω ξαναπεί 15.000 φορές. Λοιπόν, άρα, επειδή όμως δεν είμαι δικός. Τελικά φτάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο να πηγαίνει το παιδί τον πατέρα του στην αστυνομία να του κάνει μήνυση επειδή τον φώναξε δυνατά. Άρα ποιο είναι όμως, είμαστε στα δύο άκρα αυτή τη στιγμή, θα βρεθεί μέση λύση ή θα κινηθούμε έτσι? Κατερίνα, σε ευχαριστούμε για να βγάλουμε έτσι ακόμα ένα-δύο τηλέφωνα στον αέρα να ακούσουμε. Ευχαριστώ, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα.
1: Και επίσης κάτι άλλο, ότι πολλές φορές δεν ακούμε τα παιδιά και δεν βλέπουμε τα σημάδια. Υπάρχουν πάντα σημάδια, παιδιά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, η Σταβούλα είμαι. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Σταβούλα. Μόνο Σταβούλα μου, κλείσει λίγο αν μπορεί, γιατί έχει πολύ θόρυβο.
3: Είναι ανοιχτή ακρόαση.
0: Έχει ανοιχτή ακρόαση ή κλείσει το παράθυρο, κλείσει
3: το θερμοσύφωνο.
0: Ναι, μίλα κανονικά από το κινητό. Σταβούλα, δεν γίνεται να σε ακούσουμε καθόλου.
1: Να πούμε φυσικά ότι πλέον.
2: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα τέλεια. Ναι. Τώρα τέλεια.
2: Ότι...
1: Σταβούλα.
2: Ήθελα να πω ότι και εσύ έχει δίκιο, Γρηγόρη, σε αυτό που είπε πριν, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε σαν κοινωνία πια, γιατί τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ με τη νεολαία. Αλλά όσα είπε και η Νάνση για αυτά που ζούμε από το COVID και μετά και γονείς και παιδιά που δεν ζήσανε πράγματα, εγκλειστήκαν και τα παιδιά μέσα όλα, είναι πολύ σημαντικό. Η κοινωνία μας έχει πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά. Εμείς οι γονείς δεν ξέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε τα ίδια μας τα προβλήματα, πόσο μάλλον να δούμε των παιδιών μας. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε όλη την κοινωνία από ψυχολογική στήριξη και ότι πρέπει άμεσα στα σχολεία από το δημοτικό να μπουν κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι σε όλο το σχολείο. Δηλαδή,
1: ήταν ένα φαινόμενο που κανένας δεν ήξερε να το διαχειριστεί.
0: Ναι, όπως το λες σοβαρά. Δηλαδή,
1: αλλά να γίνει και σχολείο γονέων, παιδιά.
0: Όχι, συγγνώμη τώρα, στο σχολείο. Δεν θα έπρεπε όλα τα παιδιά. Μία φορά, πραγματικά. Πρέπει να καταλάβουν σε αυτό το Υπουργείο εκεί πέρα που πάνε να τους μάθουν πλέξιμο και πάνε να τους μάθουν, μακάρι να έχει χρόνο, να κάτσουν να μιλήσουν τα παιδιά ψυχολογικά. Δεν θυμάται κανείς ούτε τον καλό και όμοιρο, καλό και. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, παιδιά. Πηγαίνετε ψυχιάτρους στα σχολεία. Να σώσουμε τα παιδιά μας. Όχι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία να μπορούν να έχουν ένα ψυχίατρο ή ένα ψυχολόγο.
2: Τα δημόσια παιδιά. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχίατρο ή ψυχολόγο.
3: Να πούμε και στον αντίλογο, βέβαια,
0: ότι
3: όλοι οι εκπαιδευτικοί περνάνε κατά την προετοιμασία τους για να γίνουν εκπαιδευτικοί, περνάνε και μαθήματα ψυχολογίας.
0: Θες να γελάσω?
2: Θες
0: να γελάσουμε τώρα?
3: Στις αρμοδιότητες του.
0: Καταρχάς, δεν με ενδιαφέρει τι μου λες για τον καθηγητή.
2: Θα σου πω κάτι. Η κόρη μου είναι 18, τώρα θα κλείσει τα 18, δίνει πανελλήνιες φέτος. Από το γυμνάσιο μέχρι τώρα το Λύκειο, όλοι οι περισσότεροι καθηγητές της, θα πω το 90%, ήταν άνθρωποι που πρέπει να βγουν σε σύνταξη. Δεν ξέρανε να διαχειριστούν τα θέματα του COVID με τη σύνδεση από το σπίτι. Δεν ξέρανε τίποτα. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραδοθεί. Δεν κάνουν μάθημα πια στα παιδιά. Είναι φοβερό και ακραίο αυτό που λέω. Και τα παιδιά μας όχι μόρφωση δεν παίρνουν, ούτε καν τους υπολογίζουν αυτούς τους ανθρώπους πια. Πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα στην εκπαίδευση.
0: Έχει
2: που έχουν δίνω και όρεξη.
0: Ναι,

0: Πάλι πάμε στην ηλικιακό ρατσισμό. Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα, με πώς τα καλοκαθούμενα
1: μπήκαν όλα.
0: Ναι.
2: Ας πάρουν άλλες θέσεις.
1: Ας πάει στο Υπουργείο να κάνει αρχιοθέτηση. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση σωστή, ανθρώπους με ζήλο και όρεξη να τα μάθουν πράγματα. Αυτοί κάνανε αυτά τα σεμινάρια που είπε ο Παναγής πριν 100 χρόνια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Πες μου λίγο τώρα, χωρίς βέβαια, εννοείται ότι ξέρεις καμιά φορά μπορεί να μην το καταλαβαίνεις και εσύ ίδια, επειδή η κόρη σου τώρα με το καλό να πάει καλά στις εξετάσεις. Ναι. Πώς είναι τη σχέση σου με την κόρη σου στις εξετάσεις, δηλαδή τι τη έχεις πει? Θέλουμε να περάσεις. Αν δεν περάσεις, τη έχεις πει δεν πειράζει, ας πούμε, τα έχεις πει όλα αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει.
1: Εννοείται από την πρώτη ηλικίου που τα βάζουν να επιλέξουν σε ποια κατεύθυνση θα πάνε και αυτή η ψυχολογία. Το παιδί μου εμένα δεν ήταν καθόλου καλή στα μαθηματικά. Οπότε μάνι την περιορίζει σε ποια κατεύθυνση θα πάει και τι επάγγελμα θα κάνει.
0: Και συγγνώμη, αυτές, άκου τώρα εδώ. Ένα παιδάκι 15 χρονών, ναι, ακόμη και δικαστικά ή το κράτος, τον αντιμετωπίζει έφηβο, ανήλικο, ανώριμο, ναι, και όλα αυτά. Αλλά του ζητάς από τα 15 να αποφασίσει τι δουλειά θα κάνει για τα επόμενα 50 χρόνια της ζωής του. Άκου ρε μαλάκα την τρέλα. Άκου την μπούρδα.
3: Έχει δίκιο πολύ σε αυτό.
0: Άκου την μπούρδα. Ναι, συγγνώμη, ακούστε την μπούρδα. Επειδή θα έρθει και υπουργός τώρα σε λίγο εδώ. Ακούστε την μπούρδα, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Ζητάτε από ένα 15χρονο, 16χρονο να πάρει την απόφαση της ζωής του εκείνη την ηλικία. Και να πει ότι εγώ τώρα θέλω να γίνω έτσι. Να κάτσει 4 χρόνια. Εννοείται ότι σπουδές ποτέ δεν ήταν κακό. Μακάρι και οποιοδήποτε θέλει να σπουδάσει και να διαβάσει. Αλλά του βάζει αυτό το άγχος, δεν είναι να του πει. Γιατί ποτέ δεν του είπε πώς θα είσαι ευτυχισμένος. Του λες 15-16 να σπουδάσει. Έχει πιάσει το άγχος, έχει γούστο να μην πάω. Καταστράφεται η ζωή μου. Αβλέπω τους γονείς μου που λένε όλο αυτό το πάθος και οτιδήποτε άλλο. Και μετά το βγάζει έξω και του λες. Να σου πω κάτι. Δεν έχει όμως και καμιά δουλειά εδώ που σε έβαλα. Δηλαδή τελείωσε γιατρό, αλλά δεν έχει που να σε βάλω. Τελείωσε δάσκαλο, αλλά πρέπει να περιμένει την επιτηρίδα. Μπορεί να πιάσει σε 10-15 χρόνια. Πήγαινε τώρα και κάνε delivery, πήγαινε σε κανένα φροντιστήριο ή μάλλον πάρε, κάνε μαθήματα με μαύρα χρήματα από παντού σε κάθε σπίτι και είμαστε μια χαρά. Και αυτό ήταν τελικά. Το άγχος μου τελικά αυτό ήταν. Όλο αυτό ήταν αυτό για να μην έχω δουλειά.
1: Ακριβώς.
4: Από την άλλη, διαβάζω και ένα μήνυμα που λέει: έχω πολλές φίλες εκπαιδευτικούς μικρές ηλικίες. Τα παιδιά είναι απαράδεκτα στα σχολεία, γιατί ό,τι και αν πούν στα παιδιά οι καθηγητές, θα έρθει ο γονιός και θα τους κουνήσει το δάχτυλο.
0: Υπάρχει, θέλω να σου πω και αυτό.
1: Συγγνώμη,
0: θέλω να πω επίσης και κάτι άλλο που το έζησα και εγώ στο σχολείο και ήταν συγκλονιστικό. Εκεί οι δασκάλες, λέω, θέλω να μου πείτε ειλικρινά ό,τι συμβαίνει για τον Αναστάση. Μου λέει, είστε σίγουρος? Λέω, τι εννοείτε? Μου λέει, ξέρετε, μου λέει, από τους 30 μαθητές, οι 15 με 20 γονείς, αν τους πούμε ότι κάτι έχει το παιδί τους, θα πούν το δικό μου το παιδί.
2: Αποκλείεται.
0: Εμένα έχει κάτι. Μου κάνετε πλάκα. Το δικό μου το παιδί. Και εμένα μου πέσαν τα μαλλιά. Λέω να σας πω κάτι. Λέω, το δικό μου το παιδί, λέω, μπορεί να έχει όλα αυτά που θα μου πείτε. Και θα πρέπει να το κοιτάξω. Δεν ξέρω αν θα σας πιστέψω, αλλά σίγουρα όμως ό,τι μου πείτε, επειδή είστε η δασκάλα του, δεν θα σας παρεξηγήσω καθόλου. Σημαίνει ότι μου το λέτε για το καλό μου και θα το ψάξω αυτό που θα μου πείτε.
3: Συγγνώμη, σε διαφωνώ. Όταν εμείς ξεκίνησαμε τώρα την πρώτη δημοτικού, μας μάζεψε μια μέρα πριν ξεκινήσει το σχολείο η διευθύντρια του σχολείου και μας είπε, παιδιά, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Μην έρχεστε κάθε τρεις και λίγο και πείτε το δικό μου παιδί και το δικό
0: άκου,
3: μου.
0: Το δικό μου παιδί.
3: Αφήστε μας.
0: Όλοι, ναι,
3: αυτό σημαίνει ότι κανένας γονιός πηγαίνει εκεί πέρα.
0: Εννοείται.
3: Και λέει, το δικό μου το παιδί.
0: Όλοι έχουμε γεννήσει. Το Ρονάλντο, ενώ στο ποδόσφαιρο, το Μέση, τον Αϊνστάιν, το καλύτερο. Μα ξέρεις κάτι, και έχω συγγνώμη που το λέω, αλλά μόλις ακούσω γονιό. Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο καλό είναι
2: πανέξυπνος
0: το παιδί μου.
2: Πανέξυπνος.
0: Αφού μας λένε αυτό το πράγμα στα μαθηματικά. Μόλις ακούσω τέτοιο παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη, σηκώνομαι και φεύγω γρήγορα. Θέλω, ή μπορεί να είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας, αλλά άσε να τα πούνε οι άλλοι. Οι άλλοι θα πούνε για το παιδί σου, εσύ κοίταξε να είσαι δίπλα του και να του δίνεις αγάπη. Μην κάθεσαι να λες σε αυτό το πράγμα, γιατί έτσι δεν μπορείς να βρεις και τα λάθη του.
2: Είναι πολύ πιο έξυπνος από την ηλικία του το δικό μου.
0: Βέβαια, εννοείται. Δεν έχουμε κάνει και αυτά τα περιβόητα περιστατικά οι περισσότεροι γονείς και το ακούνε τώρα. Πολλοί που θα μας ακούνε, που όταν τους βγάζει ο προπονητής έξω για να βάλει κάποιον άλλον, πάνε και τον βρίζουν τον προπονητή. Να μην, έχω βρεθεί σε 500 περιπτώσεις. Εμένα ρε, έβγαλες το δικό μου. Γιατί το βάλε. Εμένα το δικό μου. Τον έχεις δει πως ωραία παίζει. Γιατί έβγαλες το δικό μου και τον έβαλες. Τον λεφτά θέλεις για να το κάνεις. Κανένας δεν δέχεται. Αντί ο πατέρας εκείνη την ώρα να εκμεταλλευτεί και να πει, ακόμα και αν νιώθει άδικος, να πιάσει να του πει, έλα εδώ. Κώστα Μιχάλη, Κώστα μου, μπαμπά, γιατί με έβγαλε? Γιατί πιστεύω ότι ακόμα δεν είσαι έτοιμος. Μα αδικεί, εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον. Και αν σε αδικεί, έλα να διαχειριστούμε την αδικία. Θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή να νιώθεις αδικημένος. Έλα όμως να κάτσουμε κάτω να πιούμε μια πορτοκαλάδα να σου πω τι είναι αδικία. Και πώς θα τη διαχειριστούμε για να είσαι ευτυχισμένος. Δώρα είναι αυτά! Δώρα σας τα κάνει η ζωή και εσείς μαλώνετε με τους προπονητές. Έτσι. Αντί να του πείτε κάτσε να μιλήσουμε για την αδικία, αφού νιώθετε τόσο ότι έχετε γεννήσει στο Μέση και είσαστε εσείς, αλλά δεν παίξατε εσείς μπάλα, να παίξει ο γιος σας την μπάλα που δεν παίξατε εσείς.
4: Να πω κάτι. Τα παιδιά μας τα έχουμε μάθει να σέβονται.
0: Αυτό ναι, τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ επίσης, αλλά νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη
4: προσπάθεια. Γιατί ο σεβασμός ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες. Και λέω, τα παιδιά μας θα έχουμε μάθει να σέβονται. Δηλαδή, από το πώς να χαιρετήσουν στο δρόμο, από το πώς να σεβαστούν την τρίτη ηλικία. Εμείς είμαστε και μια γενιά που μεγαλώσαμε με τους παππούδες μας. Αυτό, παιδιά, κάτι μας έμαθε. Κάτι μας δίδαξε και για τη ζωή και για το σεβασμό και για την υπομονή. Τα έχουμε μάθει να έχουν υπομονή. Τα έχουμε μάθει να βαριούνται. Όλοι δίνουμε πράγματα στα παιδιά. Δίνουμε εμείς ως γονείς. Δίνουμε πράγματα στα παιδιά και μόλις μας πούν βαριέμαι να κάτσω σπίτι, βαριέμαι, θέλω να κάνω αυτό. Και δεν τους λέμε, δεν πειράζει να βαρεθείς. Βρες κάτι να κάνεις μόνος
1: αυτό,
4: σου. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τους καλύψουμε αυτό το κενό με τις, γιατί έχουμε τις δικές μας ενοχές. Ενώ πρέπει να τα μάθουμε να διαχειρίζονται τη βαρεμάρα τους.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Έχει δίκιο.
4: Τη βαρεμάρα τους. Και με το που θα βάλουν τα κλάματα, αμέσως φρικάρουμε και έχουμε τις ενοχές μας γιατί δουλεύουμε αρκετά και λέμε δεν είμαι καλός γονιός. Όχι, είσαι καλός γονιός.
0: Μόλις νιώσω ότι ο Αναστάσης λίγο μπορεί να βαρεθεί, νιώθω τύψεις. Ότι δεν κάνω κάτι για να μην βαρεθεί.
4: Ενώ πρέπει να καταλάβει.
0: Ενώ αν έμπαινε στη διαδικασία να βαρεθεί, θα έψαχνα κιόλας να βρει πράγματα που θα σταματούσε να βαριέται. Κατάλαβες. Να πάει να κοιτάξει ένα λουλούδι, να πάει να πάρει την μπάλα να παίξει έξω με αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι παίρνοντας το κινητό. Αν βαρεθείς, αρχίζει βαρεμάρα και λειτουργεί διαφορετικά.
4: Γυρίστε λίγο στον εαυτό σας και θυμηθείτε τι κάνατε όταν ήσασταν μικροί και βαριόσασταν. Από το να πάρετε μια κασέτα να ακούσετε τότε, δεν ξέρω τι.
0: Να
4: γράψετε ένα ημερολόγιο, να φτιάξετε ένα παιχνίδι, να πάρετε να ράψετε κάτι. Κάτι κάνατε. Και εμείς τα παιδιά μας φοβόμαστε να τα αφήσουμε να βαρεθούν. Και έτσι γρήγορα βαριούνται τα πάντα και έτσι γρήγορα βαριούνται και δεν σέβονται τη ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ στο τηλέφωνο. Να είσαι καλά, φιλιά, πολλά φιλιά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Σήμερα έχουμε βγει τελείως παιδιά εκτός χρόνου. Δεν πειράζει. Αλήθεια σας λέω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και οι αναφορές και αυτά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα μας με συγχωρέσουν και οι αναφορές είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που λέμε. Είναι πονάμε. Χάθηκαν δύο 17χρονα κορίτσια που θα μπορούσε να ήταν δεν θέλω να πάρω τη λέξη παιδιά, αλλά παιδιά μας είναι. Παιδιά μας, ανιψιές μας, ξαδέρφες μας. Τα πάντα μπορεί να είναι, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν και γονείς που είναι εκεί και ανίψια και ξαδέρφια και από όλα. Θα μπορούσαν να ήταν δικά μας παιδιά, όπως είναι δικά μας παιδιά. Ελληνόπουλα, δεν έχει καμία σημασία. Εδώ, παιδιά του κόσμου είναι, κακώς λέω Ελληνόπουλα. Παιδιά αυτού του πλανήτη είναι 17 χρονών που είχαν όνειρα. Κακώς και λέω τα Ελληνόπουλα, είναι την ταχύτητα του λόγου μου, δεν σκέφτομαι. Είναι παιδιά του κόσμου αυτού και οτιδήποτε 17 χρονών ή οτιδήποτε τέτοιο ακούς, σε σοκάρει για το λόγο που εξηγεί ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Ακούστε τώρα τι έγραψε ένα 17χρονο κορίτσι πριν πέσει στο κενό. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Έπεσε.
4: Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι τις προάλλες έβλεπα προχθές ένα post που ήταν ένα παλικάρι που τον τράκαρε ένας μεγαλύτερος σε ηλικία παππούς. Αυτός ήταν με τη μηχανή του και έχουν ανεβάσει τη φωτογραφία, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο site. Και το παλικάρι που τον τράκαρε ο παππούς κατέβηκε κάτω, ο παππούς του ζήτησε συγγνώμη και τον πήρε αγκαλιά και έκλαιγε ο παππούς που τον πήρε αγκαλιά το παλικάρι αντί να του πει εσύ γέρο που δεν είσαι και πήγαινε κάτσε σπίτι και αυτό και εκείνο που ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία, έτσι μπορεί ο άνθρωπος να είναι παππούς, μπορεί να ήταν 65 χρονών αλλά αυτός ήταν 22 ξέρω εγώ και τον πήρε αγκαλιά ο νέος άνθρωπος. Έχετε σκεφτεί τα παιδιά μας, το παιδί σου εσύ που είσαι στο σπίτι τώρα και μας ακούς, θα έκανε το ίδιο πράγμα ή θα τον έπιανε και θα τον έπιανε.
0: Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση και αυτό θα ήθελα να μου το απαντήσετε.
4: Εσείς θα το κάνατε.
0: Εγώ θα ήθελα να μου το απαντήσετε αυτή την ερώτηση. Προσέξτε τι θα σας πω και σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου την απαντήσετε και με μηνύματα στο Instagram. Θα κάνατε παρέα με το παιδί σας? Θα ήσασταν φίλοι? Θα βγαίνατε έξω να πιείτε ένα καφέ? Με το χαρακτήρα του παιδιού σας που έχετε μέχρι τώρα. Δεν το λέω, εγώ δεν εννοώ τώρα 4-5 χρόνο και 6. Αν το παιδί σας έχει πάει 10, 11, 12, 13, 15, θα θέλατε να ήσασταν παρέα? Θα του κάνατε? Αν ήσασταν συνομήλικοι, με τον γιο σας, με την κόρη σας, θα πηγαίνατε για καφέ? Μετά το σχολείο θα βγαίνατε βόλτα? Θα θέλατε να τον δείτε το Σαββατοκύριακο? Βγάλτε τον γονιό από μέσα σας και κοιτάξτε αν θα κάνατε παρέα με το παιδί σας. Αν δεν ήταν παιδί σας, ή κάποιες φορές όταν παθαίνετε κρίση ειλικρίνειας και κοιτάτε και λέτε αχ, πώς έχει γίνει έτσι, αχ, τι είναι αυτό, αχ, πώς αντιδράει, αχ, τι χαρακτήρας είναι αυτός, αχ, πώς έγινε, πώς τον έκανα ή πώς συνέβη, ή φταίει η μάνα του, ή φταίει ο πατέρας του, ή φταίει ο θειός του και πώς έχει γίνει έτσι. Πόσο παρέα θα κάνατε με το παιδί σας αν ήσασταν συνομήλικοι και δεν ήσασταν γονιός του? Γεια σας, τηλεφωνική γραμμή, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είστε το τελευταίο τηλέφωνο. Πείτε κι εσείς αυτό που νομίζετε, γιατί είπαμε ο καθένας έχει να πει πολλά γι' αυτό. Σας ακούμε.
5: Εγώ έχω να πω, έχω δύο παιδιά 14 και 12 χρονών.
0: Να τα χαίρεστε.
5: Είναι στο
0: να είναι γερά.
5: Γυμνάσιο.
0: Να τα χαίρεστε.
5: Με τα παιδιά μου προσπαθώ πρώτα απ' όλα να κάνουμε παρέα. Αυτό ακριβώς που είπες και ήταν αυτό που ήθελα να πω στο τηλέφωνο. Ότι πρώτα κάνουμε παρέα με τα παιδιά και μετά βρίσκουμε όλα τα άλλα.
0: Ξέρετε, πάρα πολλοί δικοί λένε βέβαια ότι και η πολλή παρέα χαλάει. Τι εννοώ? Ότι χάνει το ρόλο σου του γονέα, που δεν πρέπει να χαθεί.
5: Υπάρχουν όρια.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λένε και οι δικοί.
5: Υπάρχουν όρια.
0: Ναι, ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, μου λένε τώρα εδώ πέρα η ίδια ερώτηση που έκανες τώρα.
0: Ναι.
3: Ρωτάς αν τα παιδιά θα θέλαν να κάνουν παρέα μαζί σου.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά επειδή εσύ ουσιαστικά δημιουργείς ένα μέρος του χαρακτήρα του
3: ανθρώπου. Αλλά μεγαλώνει, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, ναι, που κατάλαβα.
3: Θέλεις να, θα κάνανε παρέα μαζί σου.
0: Θα μπορούσαμε να τα ρωτήσουμε και αυτά. Αλλά πάμε, ξεκινάμε για τον λόγο μέχρι εσύ.
3: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά το κάνουν, καλά το λένε. Αλλά επειδή λες ότι σαν γονέας σμιλεύεις ένα μέρος του χαρακτήρα τους.
3: Ναι, ναι.
0: Σμιλεύεις, όχι ότι είναι απόλυτο. Σμιλεύεις. Έτσι όπως μίλεψες αυτό το πράγμα, το σμίλεψες καλά για να είσαι πλέον περήφανος και χαρούμενος για το αποτέλεσμα αυτό. Άρα το αποτέλεσμα αυτό είναι μήπως θες να τον αποφύγεις σαν παρέα. Απλά επειδή είναι γιος σου και παιδί σου, αναγκαστικά
4: τον
0: ανέχεσαι. Ενώ αν δεν ήταν παιδί σου, δεν θα τον ανεχώσουν. Αν ήταν το παιδί του γείτονα, θα έλεγες αυτό το κολόπεδο ή αυτό το έτσι. Αλλά τώρα επειδή είναι δικό σου παιδί, λες από μέσα σου, όχι, το παιδί μου είναι.
4: Όμως ότι οι γονείς δεν βλέπουμε πάντα τα λάθη των παιδιών μας, έτσι ήθελε το
0: και δεν βλέπουμε και τα λάθη τα δικά μας. Πρέπει να μας τα πούνε άλλοι τα λάθη μας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η σημαντική ερώτηση. Και πολύ ωραία θα ρωτούσα στα 18 και μετά. Στα 10 μόλις έχει τελειώσει λοιπόν η όλη φάση, δεν ξέρω πώς είναι, να ρωτούσα το παιδί μου. Με τον παπά σου θα έκανες παρέα? Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο. Ή λες ο πατέρας μου είναι ένας τύπος που εγώ δεν θα ήθελα να βγω ένα καφέ να πιω.
3: Εγώ τώρα το σαν γονιός που το σκέφτομαι είναι κάτι που ζηλεύω. Άμα το δω κάπου, ναι, το ζηλεύω. Που βλέπω ένα γονιό να κάνει παρέα με το παιδί του και να κάνουν πράγματα και της ηλικίας του παιδιού.
0: Ναι.
3: Και το αντίστοιχο.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Υπάρχουν. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να βρεθούν ένας με τον άλλον.
4: Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν πολύ, πλέον πολύ, έχουν αλλάξει χώρο. Και κοινωνικά όλο όμως αυτό. Υπάρχει και το Generation Gap. Διότι πλέον πολλοί άνθρωποι γίνονται γονείς άνω των 40, που σημαίνει ότι υπάρχει και διαφορά γενιάς.
3: Και
4: έτσι, φυσικά. Όπως επίσης υπάρχει και. Υπάρχουν πολύ περισσότερα, αυτό ήθελα να πω πριν, χωρισμένα ζευγάρια, που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα κενό στην επικοινωνία και τα παιδιά δεν φτάνει να τους λέμε ότι ο μπαμπάς σου είναι καλός.
0: Δεν χαιρετήσαμε την
4: κυρία. Πειράζει, το καταλαβαίνει. Ο μπαμπάς σου είναι καλός, η μαμά σου είναι καλή. Πρέπει να το δείχνουμε με πράξεις και πρέπει οι γονείς, όταν σταματάνε να είναι οικογένεια, να είναι ομάδα. Γιατί και αυτό τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Και εκεί σε αυτό το κενό που βρίσκουν τα παιδιά στην επικοινωνία των δύο γονέων, γιατί τα περισσότερα ζευγάρια είναι χωρισμένα, εκεί βρίσκουν αυτό το κενό, φωλιάζουν και χρησιμοποιούν και τους δύο γονείς. Και αρχίζει ένα περίεργο
0: πάντως,
4: παιχνίδι.
0: Πάντως, Νίκο, έτσι για να κλείσουμε, υπάρχει και αυτή η τεράστια αρρώστια της ελληνικής οικογένειας που ονομάζεται ελληνική πολυκατοικία. Εντάξει, εδώ τα παιδιά πλέον φτάνουν και το πάθος ολονών, των γονιών, όχι ολονών, μην είμαι υπερβολικός, να φτιάξουμε μια πολυκατοικία. Και επειδή φτιάξαμε μια πολυκατοικία, στον τέταρτο θα μένει ο μπαμπάς και η μαμά που γέρασε, στον τρίτο θα μένει η κόρη, στο δεύτερο θα μένει ο γιος και κάτω-κάτω θα το πάρουμε για να παίρνουμε κανένα ενίκιο. Λέω εγώ τώρα, αν μπορούμε να τα πάρουμε κάπως έτσι. Γιατί, αγαπημένοι μου, θέλεις τόσο πολύ κοντά το παιδί σου? Να σας πω εγώ γιατί πιστεύω. Έτσι, αν θέλετε την άποψή μου, και αν μου πείτε ότι κάνω λάθος, δεν πειράζει, απλά κάνω λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι τα πραγματικά αγαπημένα ζευγάρια σε αυτόν τον κόσμο θα θέλαν τα παιδιά τους όπου και να είναι να βρίσκονται και να είναι ευτυχισμένα. Και το ζευγάρι όταν μεγαλώνει και είναι πραγματικά ευτυχισμένο, θέλει και αυτό να είναι μόνο του, να ταξιδέψει, να κάνει αυτά τα παιδιά ότι τα μεγάλωσε. Όλη αυτή η ιστορία να τους έχουμε ένας δίπλα από τον άλλο, να ανοιχτεί την πόρτα, να έχει το κλειδί η μαμά, να έχει το κλειδί ο μπαμπάς, να είναι το κλειδί πάνω στην πόρτα.
2: Και
0: να
2: πει.
0: Τι! Τι λέει, θα με τρελάνεις. Μόνο εγώ ακούω τους 50 να λένε αυτό το πράγμα. Άσε που τα παιδιά τα
4: μεγαλώνουν. Όμως πια αυτό που λέτε, παιδιά, ακριβώς. Δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί πλέον οι γονείς δουλεύουν τόσο πολύ. Οι παππούδες επίσης δουλεύουν.
0: Μόνο στην Ελλάδα δουλεύουμε πολύ. Δηλαδή από
4: στην
0: τα 7 δισεκατομμύρια.
4: Δεν θα μιλήσω για
0: δηλαδή,
4: μια άλλη
0: Αμερική
4: χώρα που δεν ξέρω. Εγώ στην Ελλάδα ζω, για την Ελλάδα μιλάω.
0: Δηλαδή όλες οι
4: και βλέπω ότι, οι νέοι γονείς έχουν ανάγκη πολλές φορές τη βοήθεια, διότι δεν μπορούν ούτε να πάρουν ταντάδες, ούτε πολλές φορές να τα πάνε σε παιδικούς, ούτε χιλιαδύο. Λοιπόν, ίσως και τελικά να μην ήταν τόσο κακό αυτό το παλιό πρότυπο.
3: Μάλιστα. Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
0: Πολύ. Άρα λοιπόν είμαστε η μοναδική χώρα που αγαπάμε τα παιδιά μας. Εντάξει, παιδιά.
4: Δεν είπα που αγαπάμε.
0: Μόνο εμείς τα αγαπάμε, δεν γίνεται. Το ότι ο Γερμανός στα 18 σου λέει πήγαινε, ας πούμε, ή το ότι στην Αμερική
4: και γιατί
0: μπορεί
4: είναι
0: να μένουν.
4: Είναι σωστός, μωρέ,
0: όχι, φίλε, είσαι εσύ σωστός που, μένουν,
4: είπα,
0: που θα μένουμε όλοι μαζί στη γειτονιά. Θα κάτσουμε μέσα σε ένα βλί και θα καθίσουμε εγώ, εσύ, ο αδερφός μας, η αδερφή μας, ο πατέρα.
2: Το έχει ευτελίσει τώρα.
0: Ποιο ευτελίσει, έτσι είναι μισή Ελλάδα τώρα.
4: Το πρόβλημα δεν είναι αν θα μείνει μαζί. Το πρόβλημα είναι. Ακόμα και όταν μένει μαζί, να σέβεσαι. Να σέβεσαι.
0: Να μείνω μαζί από επιλογή. Όχι να μείνω μαζί επειδή μου το επιβάλλεις εσύ.
2: Ναι, καλά, δεν στο επιβάλλω.
0: Αλήθεια, δεν το επιβάλλω.
2: Όχι.
0: Ναι, έτσι που θα το πήρε το σπιτάκι σας, καθίστε εδώ για να σας έχω εγώ και μείνετε τώρα μέχρι να είναι. Μείνετε μέχρι εδώ.
2: Αυτό σου προσφέρει, άμα δεν θες, μην το πάρεις.
0: Μέχρι να αποφασίσεις να φτιάξεις πράγματα, τίποτα δεν πρέπει να σου προσφέρει. Από τα 18 και μετά να βγεις να ταξιδέψεις μόνος να κάνεις το ταξίδι αυτό. Και εκεί πάντα θα είναι ο γονιός. Μη στεναχωριέσαι αν σε αγαπάει. Αν από την πρώτη στιγμή όμως είναι εκεί, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Κατάλαβες και θα είσαι πάντα δέσμιος αυτής της ιστορίας. Και εσύ ξέρεις καλύτερα πολλά πράγματα να καθίσουμε και συζητήσουμε και μην κοιτάς τώρα τι συζητάμε εδώ στον αέρα, όπως μπορούμε να πούμε πάρα πολλές κουβέντες. Βγες, ταξίδεψε, κάνε το αυτό και εδώ είμαι εγώ. Δεν μπορεί από τα 18-19 σου λέω να σου έχω το σπίτι σου εδώ πέρα και κάτσε.
2: Όλοι στη θεωρία καλή είμαστε.
0: Όχι, αυτά είναι πράξη που σου λέω. Όχι, πράξη είναι. Μην νομίζεις.
2: Έχεις δει κανέναν να πει στο παιδί του βγες, πήγαινε, ταξίδεψε και γύρνα και εδώ είμαι εγώ.
0: Πάρα πολύ κόσμο ευτυχώς. Ναι. Άνοιξε τα φτερά σου.
2: Άνοιξε τα φτερά σου.
0: Αλήθεια,
4: πάντω οι περισσότεροι εδώ πέρα γράφουν ότι ευτυχώς που έχουμε τους γονείς μας και μας κρατάνε τα παιδιά και μας μαγειρεύουν πάντα με σεβασμό. Γιατί δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας πια.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα έχει να κάνει μετά με αυτό το κράτος που ζούμε, με αυτό τις παροχές που
2: αυτό
0: δίνουμε
2: λέω,
0: και με όλα αυτά.
2: Όλα αυτά.
0: Αλλά πάντως.
2: Υπάρχει λόγος, υπάρχει αντίλογος.
0: Άρα εγώ δηλαδή, μόλις ο Αναστάσης γίνει 18 χρονών, πρέπει να του πω Αναστάση, εγώ μου. Να σου πω, θα σου πάρουμε ένα σπίτι από κάτω εσύ και θα είμαστε εδώ.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα του πει και το άλλο.
0: Όχι.
2: Το ότι βγες, πήγαινε, ταξίδεψε και.
0: Αν πίστεψε, με στορκίζομαι στο ζωή που κρατάω, το πρώτο πράγμα θα του πω να σηκωθεί να φύγει. Να φύγει να ψαχτεί. Και μακάρι να ακούσω ότι είναι στην Αμερική. Με τι χρήματα να ψάξει να βρει.
4: Α, θα δουλέψει. Στα 18 του θα ψάξει να βρει.
0: Ναι, πώς έκανε πολλοί κόσμος. Βγήκε στη Γερμανία, δούλεψε, πήγανε, δουλέψαν εδώ, κάναν πράγματα. Ασχολήθηκαν.
2: Θεωρείς ότι θα είναι έτοιμος στα 18 του να το κάνει αυτό, Αναστάση?
0: Όχι, Αναστάση.
4: Σου εύχομαι να τον έχεις γαλουχίσει έτσι.
0: Αλλά αν δεν τα καταφέρει.
4: Σου εύχομαι να τον έχεις γαλουχίσει έτσι που στα 18 του. Να μην χρειάζεται μία από σένα και να πάει να βρει τον κόσμο.
0: Μακάρι.
4: Μακάρι.
0: Λοιπόν, αν δεν τα καταφέρει, θα του πω δεν πειράζει. Πάμε ξανά. Μια άλλη προσπάθεια, σε κάτι άλλο. Πάντως σίγουρα δεν θα του πω κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ δίπλα μου. Μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι εδώ για σένα.
2: Θα το δούμε.
0: Να το ξέρεις αυτό, αν δεις να το κάνω, να μου δώσεις μία στο κεφάλι. Όχι, Παναγί μου, στορκίζομαι ότι αποκλείεται να το κάνω αυτό το πράγμα. Και μακάρι ο Αναστάσης να μπορούσε να μου πει από νωρίς να εργάζεται.
2: Μπορεί να στο ζητήσει. Πότε θα το κάνεις, εσύ μπορείς να το ζητήσει. Σου μπαμπά εδώ, φωλίτσα μου, δίπλα σου.
0: Θα του πω ότι θέλω.
2: Σε διωχνώ.
0: Θα του πω ότι θέλω να ψάξει μόνο να βρει κάτι να κάνει.
2: Εγώ θέλω δίπλα σου, μπαμπά.
0: Τι σημαίνει, τι είναι δίπλα μου, εγώ μπορώ να πεθάνω αύριο. Τι δίπλα μου, άμα δεν την έχει μάθει. Παναγή, ξέρεις ότι λέω το σωστό.
2: Το
0: αλλά
2: ξέρω,
0: το ξέρεις ότι είναι το
2: εννοείται
0: σωστό.
2: Εννοείται το ξέρω, αλλά στην πράξη.
0: Στην πράξη να το κάνουμε. Μετά μην ρωτάς
2: γιατί.
0: Γιατί
2: πολλοί το θέλουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν ούτε να το κάνουν. Αυτό θέλω να.
0: Αυτό λέει, γιατί δεν βρίσκουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Ο δικός σου μπαμπάς άνοιξε τα φτερά του και έκανε μόνο του πράγματα.
2: Ναι, άνοιξε. Άνοιξε.
0: Γιατί δεν είσαι περήφανος για τον παπά σου για αυτά που έκανε?
2: Πάρα
0: γιατί
2: πολύ.
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τον παπά σου.
2: Πάρα πολύ.
0: Άρα γιατί δεν κάνεις αυτό το παράδειγμα τον παπά σου. Γιατί ο παπά σου θέλει να σε κρατήσει δίπλα του, αν θέλει, λέω. Και δεν πρέπει να σε αφήσει λοιπόν να ανοιχτείς.
2: Γρηγόρη μου, το ότι και αν ήθελε ο πατέρας μου, εγώ έκανα αυτό που ήθελα τελικά.
0: Α, μπράβο.
3: Θεωρητικά σου λέω.
0: Θεωρητικά το λέω, δεν μιλάω αυτό.
2: Εντάξει, και ο γονιός για ένα καλύτερο αύριο και το παιδί το κάνει. Σου λέει ότι εγώ τα έκανα για εσάς.
0: Αλήθεια.
2: Ναι,
0: άρα,
2: δεν έχει άδικο.
0: Άρα ουσιαστικά.
2: Επειδή οι γονείς μας βιώσαν τη φτώχεια, βιώσαν όλο αυτό που λες, την αποξένωση, αυτά τα χωριά που φύγανε, πήγανε. Σου λέει, εγώ πάλεψα τουλάχιστον για ένα καλύτερο αύριο και το παιδί μου. Δεν είναι κακό.
0: Ποιο είναι το κακό είναι?
2: Δεν είναι κακό.
0: Άστο να το βρει μόνος του.
2: Δεν το κάνουν.
4: Κακό είναι
2: κακία.
4: Να πηγαίνουμε στα άκρα, παιδιά, ή το
0: αυτό.
4: Ένα ή το άλλο. Μπορεί
0: αυτό.
4: Να υπάρχει μια μέση είναι, λύση,
0: είναι.
4: Μια μέση είναι. Κατάσταση.
0: Βάλτε το, επειδή έχει έρθει, τι έγινε που έχει έρθει.
3: Λοιπόν, εντάξει, ωραία.
0: Βάλτε δύο break.
3: Δεν μπορώ να βάλω δύο.
6: Πάμε σε break και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
7: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
9: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: και ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κύριος Παπαστεργίου, Δημήτρης Παπαστεργίου.
1: Γεια σας, κύριε
0: Είναι στην παρέα μας. Είναι ένας άνθρωπος, νέος.
1: Μας πέσατε πάνω στη συζήτηση, την ακούγατε κι εσείς, ναι, με αυτά τα δύο παιδιά που μας έχει σήμερα. Νομίζω όλη η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη.
2: Δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και πολλά άλλα.
1: Ναι, ναι.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Ναι, που βέβαια έχει να κάνει και με το που είπαμε όλα αυτά τώρα. Πού να το πιάσεις και πού.
0: Είπαμε όλα αυτά και ο κύριος Παπαστεργίου, το σημαντικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος νέος. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά κοντά στην εφηβεία, έτσι. Άρα μπορεί να φουγκραστεί και να καταλάβει όσο κανένας άλλος τι συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία, γιατί είναι και ο ίδιος γονέας πέρα από υπουργός. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο, κάτι που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι. Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό, για την απαγόρευση που έρχεται από τις αρχές του νέου έτους στα social media για τα παιδιά, και να μας πείτε πρακτικά
3: αυτό,
0: πως αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί στη ζωή μας.
3: Γιατί τι σκεφτόμαστε σαν γονείς, ας πούμε τώρα, ότι οκ, θα βάλει μια ψεύτικη ημερομηνία το παιδί, γιατί οκ, θα μπει με το λογαριασμό των γονιών, γιατί όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο...
2: Πάμε να τα συζητήσουμε. Καταρχάς και εγώ είμαι σοκαρισμένος. Χθες το μεσημεράκι όταν το έμαθα, μίλησα με τη γυναίκα μου, μου λέει μη μου λες τίποτα, δεν θέλω πλέον να διαβάζω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ό,τι έγινε σε αυτά τα κορίτσια έχει σχέση με την ζωή τους και στα social, και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ. Παρ' όλα αυτά, είτε είσαι γονέας είτε όχι, είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό κόσμο δεν είναι ο φυσιολογικός τρόπος ανατροφής τους. Και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Δεν μπορεί να είναι τα φίλτρα, το ότι είμαστε όλοι ωραίοι, όλοι αρεστοί, το ότι κοιτάμε να πάρουμε like και όταν δεν παίρνουμε πέφτουμε σε μελαγχολία, μια normal συμπεριφορά. Δεν μεγαλώσαμε έτσι. Δεν ξέρω αν μεγαλώσαμε σωστά, αλλά σίγουρα εμείς δεν μεγαλώσαμε έτσι. Και πρέπει να πάρουμε λοιπόν μέτρα. Μέτρα θα έπρεπε να είχαν πάρει πρώτες πλατφόρμες. Γιατί πολλοί λένε, και το ακούω, ότι ναι, οι απαγορεύσεις δεν αρέσουν στα παιδιά και είναι αποτυχία το πονάει χέρι, κόψει χέρι. Θα έπρεπε οι πλατφόρμες λοιπόν από την αρχή να έχουν πολύ πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου ηλικίας. Ακριβώς αυτό το οποίο λες, Πανηγύρι μου, δεν μπορεί να είναι ως κριτήριο είμαι πάνω από 18.
3: Ακριβώς.
2: Θα έπρεπε να φροντίζουν μόνες τους να μην προσφέρουν συνεχές περιεχόμενο. Ως πλατφόρμες αυτές εννοούμε, αυτές που έχουν περιεχόμενο και επιτρέπουν το συνεχές scrolling. Και θα έπρεπε η πολιτεία να έρθει απλά εκεί να ελέγξει. Δεν γίνεται έτσι. Διότι δυστυχώς για τις μεγάλες πλατφόρμες τα παιδιά, τα fake videos, τα fake news είναι κέρδος. Κερδίζουν από όσο παιδιά μπαίνουν μέσα, μένουν μέσα για ώρες, βλέπουν περισσότερες διαφημίσεις. Οπότε ναι, η λύση δυστυχώς είναι, ή ευτυχώς, το να πάμε σε μια απαγόρευση από 1η-1η 27 και με χαρά να καθίσουμε να το συζητήσουμε, γιατί όντως και ως γονέας θα έλεγα σιγά τι θα κάνω. Στην Αυστραλία βλέπω ότι το 50% λέει διατήρησε τα social. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν 1η-1η 27? Βάζουμε την υποχρέωση στις πλατφόρμες να επιβεβαιώσουν εκ νέου τους λογαριασμούς. Πώς γίνεται επιβεβαίωση? Απλά είμαι πάνω από 18? Όχι. Ζητάμε να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέτρο διαθέτουν. Οι αλγόριθμοι πλέον είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Από ένα λογαριασμό, είτε έχει δηλωθεί πάνω από 18 είτε όχι, μπορούν να καταλάβουν αν ανήκει σε παιδί, από το περιεχόμενο, από τι το βλέπει, από τους φίλους που έχει, να επιβεβαιώσουν την ηλικία. Αν δεν μπορούν μόνες τους, εμείς τους δίνουμε στην Ελλάδα και τη δυνατότητα του Kids Wallet. Το Kids Wallet είναι ένα ψηφιακό πορτοφόλι που αλληλεπιδρά με το Μητρό των Πολιτών και άρα μπορούμε να αντλήσουμε απευθείας την ηλικία από εκεί. Είπες κάτι, Παναγή, που είναι σωστό. Και αν το παιδί πάρει το κινητό του πατέρα, δεν μπορούμε να είμαστε σε κάθε σπίτι μέσα. Γι' αυτό και από το Σεπτέμβριο και μετά, και δίνουμε αυτό το τετράμινο, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, θα πρέπει να καθίσουμε να μιλήσουμε στα σχολεία με δασκάλους, εκπαιδευτικούς και τους γονείς για το πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί αν και πάλι δεν μας ενδιαφέρει τα παιδιά μας πού μπαίνουν, πώς μπαίνουν και πώς έκαναν και ταυτοποίηση ηλικίας, τότε αυτός ο κόσμος πηγαίνει σε μια σωστή κατεύθυνση.
0: Και να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν μόνο οι κλασικές πλατφόρμες που όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν και περισσότερα άλλα πράγματα. Και το Snapchat, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούν πάρα πολλά μικρά παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, που οι περισσότεροι γονείς νομίζουν και λένε: εμένα το παιδί μου δεν έχει social. Και είναι κανονικό social. Και το YouTube ακόμα. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Για το YouTube ήθελα να πω κι εγώ.
0: Δηλαδή, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε τελικά ότι τα παιδιά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το AI και αρχίζουν και σκάνε πράγματα, fake news, πώς θα τα διαχειριστεί ένα μικρό παιδί? Όταν οι ίδιοι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα. Υπάρχουν πλέον χιλιάδες πλατφόρμες, χιλιάδες καταστάσεις, τις οποίες κάπως θα πρέπει ίσως να υπάρχουν και κυρώσεις από το κράτος σε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει και σε χώρες. Έχουμε δει ότι έχουν παραπλανήσει τον κόσμο, ότι έχουν ζητήσει χρήματα και έχουν κάνει δικαστήρια. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Άρα, μήπως και στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο, μπας και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι.
2: Πάμε λίγο καταρχάς. Ποιες πλατφόρμες? Δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Σήμερα είναι TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat. Για το YouTube υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα, γιατί έχει τα shorts τα οποία είναι γρήγορα βίντεο. Βέβαια υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες έχουν έρθει, καθιστά στο τραπέζι, δείχνουν ότι θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση ηλικίας. Αλλά αν αύριο το πρωί απαγορεύσουμε αυτές τις 4-5, μεθαύριο θα προκύψει μια έκτη. Είναι μια δυναμική λίστα. Άρα, αν προκύψουν και άλλες πλατφόρμες με περιεχόμενο, εθιστικούς αλγορίθμους και συνεχές scrolling, και αυτές θα απαγορευτούν. Μόνο μία λεπτομέρεια, ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα κανένα κράτος μέλος μόνο του δεν μπορεί να βάλει περιορισμούς. Okay. Πρέπει να πάμε μαζί με την Ευρώπη. Και η Ελλάδα ήταν η χώρα που από το 24, ο Πρωθυπουργός από το 24 βγήκε και μίλησε για την ανάγκη λήψης μέτρων, και την ώρα αυτή μαζί με την Γαλλία είμαστε δύο χώρες που το τρέχουμε πολύ πιο γρήγορα. Το νομοσχέδιο μας έχει κατατεθεί σε μια ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εγκρίνει τη συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και πλέον και άλλα κράτη, η Κύπρος, η Δανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, έρχονται να νομοθετήσουν. Νομίζω πως το πρώτο βήμα έγινε, αλλά επειδή θέλω να ακούγομαι ως πολιτικός και ως γονιός μιλάω περισσότερο, θα πρέπει το Σεπτέμβρη πλέον να βάλουμε όλα τα δυνατά μας, έτσι ώστε αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί, όχι γιατί πρέπει, με την έννοια της πολιτικής ορθότητας, okay, αλλά γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία κάθε μέρα εγκλωβίζονται στο social.
0: Άρα μας λέτε λοιπόν ότι ο ένας τρόπος είναι ότι πλέον τα παιδιά βάζουν τα στοιχεία τους και μέσα από τον αλγόριθμο βλέπουν ότι είναι μικρότερο σε ηλικία, άρα του κλείνουν το λογαριασμό.
3: 18 είναι το ηλικιακό όριο, κύριε Πασταριδιώ?
0: Όχι.
2: 15.
0: 15.
2: Στην ουσία μιλάμε για τα παιδιά του γυμνασίου. Με ποια λογική? Ότι από το λίγο και μετά τα παιδιά σιγά σιγά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται.
0: Εντάξει, ναι.
2: Τι γίνεται στον κόσμο. Και εκεί πέρα όμως οι πλατφόρμες μπορούν και πρέπει, ξέροντας την ηλικία, να πάνε
3: μέσα στον αλγόριθμο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι λίγο, μπορεί να θεωρηθεί αφελέστατη η ερώτηση, αλλά έτσι την κάνουμε συζήτηση σαν γονείς τώρα που είμαστε όλοι μας. Από τι προσπαθούμε να τα προστατέψουμε τα παιδιά? Δηλαδή, αν σας ρωτούσα σήμερα, αυτός ο νόμος που θα βγει όπως βγήκε στην Αυστραλία, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί νομίζω ότι λίγο από την ταχύτητα που τρέχουμε, λίγο και εγώ προσπαθώ να είναι σαν να λέμε, ακόμη και κάποια παιδιά που τώρα έχουν, ας πούμε, κινητά στα χέρια τους, α, κράτα το ακόμα λίγο και σε 6 μήνες θα στο πάρω. Υπάρχει και αυτή η λογική, πιστέψτε με. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14 χρονών, 15 χρονών παιδιά που λέμε, τώρα θα με το πάρεις. Πάρε το μου από πρώτη του μηνός. Άρα δηλαδή είναι και λίγο σαν ένα αστείο, ότι προσπαθώ να σε συγκρατήσω για λίγο ακόμα, αλλά για 2 χρόνια μετά θα το πάρεις. Αλλά μόλις γίνεις 18 ή 17, δεν ξέρω, γιατί ουσιαστικά από την ώρα που θα αρχίσει να ψηφίζει, θα μπορεί να το ξαναπάρει. Από τι προσπαθούμε να το σώσουμε το παιδί?
2: Προσπαθούμε να σώσουμε τα παιδιά μας από το κάψιμο, θα το πω πολύ.
3: Τον εθισμό.
0: Τον
2: εθισμό. Αυτό το οποίο λέγατε νωρίτερα, γιατί σας άκουγα. Που θέλουν οι πλατφόρμες πλέον να τα εντάξουν και να τα κρατήσουν για ώρες εκεί πέρα.
1: Συγγνώμη, σας ρωτώ λοιπόν εγώ. Ναι. Γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και ό,τι υποθεί στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο ελέγχεται και μπορεί να πάσα στιγμή να τιμωρηθεί και να μπει πρόστιμο, και γιατί δεν γίνεται ο έλεγχος για αυτά που βγάζουν πλέον οι πλατφόρμες και πάμε στο παιδί? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί βάζουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι πονάει το χέρι, κόβω το χέρι. Έχει ξεκινήσει η ιστορία με τις πλατφόρμες που πλέον γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Fake news, βρίζουν νεκρούς, βρίζουν πεθαμένους, μιλάνε άσχημα, δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Γιατί δεν μπαίνει πρώτα? Τώρα θα μου πείτε εσείς, θα πρέπει να το ρωτήσω στον Υπουργό της Αμερικής, όχι σε εσάς.
2: Πάμε να το συζητήσουμε.
1: Θα ήθελα να σας πω να το πούμε στον Αμερικανό Υπουργό που έχει εκεί πέρα, και στον κύριο Τραμπ που τα ελέγχει και άμα θέλει τα κλείνει. Γιατί δεν πάμε πρώτα σε αυτούς να πούμε τι είναι αυτό που βγάζετε προς τα έξω, και ουσιαστικά να φτάσουμε κατευθείαν στα παιδιά?
2: Οι ΗΠΑ έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, παρότι στην Καλιφόρνια βγήκε η πρώτη απόφαση, αυτή την οποία λέγατε νωρίτερα, ναι. Που καταδικάζει τις δύο πλατφόρμες, γιατί μία σήμερα 20χρονη βγήκε και είπε ότι με είχατε εθίσει στα 15.
0: Ακριβώς, γιατί ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούν σε εθίζει. Οπότε και κέρδισε και το δικαστήριο, νομίζω.
2: Για ποιο λόγο λοιπόν πάμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα? Πρώτον, γιατί η Ελλάδα σε μια παγκόσμια αγορά είναι μια μικρή δύναμη. Η Ευρώπη είναι μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε να βγούμε απέναντι στις πλατφόρμες. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο έχει καταφέρει παρόλα αυτά, σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, να φέρει τα πράγματα σε μια λογική. Ποιο είναι αυτό το οποίο δεν παλεύεται και πρέπει να δουλέψουμε μαζί, και αυτό έλεγα νωρίτερα για την Ευρώπη. Μεγάλες πλατφόρμες, παγκόσμιες πλατφόρμες, παρότι έχουν έδρα στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία. Και εκεί πρέπει να παλέψουμε δύο πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό του εθισμού των παιδιών μας, τα οποία θα πρέπει όντως να βγουν στη ζωή, αλλά να βγουν από μια φάση και μετά που έχουν αυτορυθμιστεί στο να ξέρουν πόση ώρα μπορούν και θέλουν να βλέπουν κάποια social, να έχουν αυτοάμυνες, να μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ψεύτικο και το άλλο είναι αληθινό. Και το δεύτερο που πρέπει να δούμε, που είναι μια δεύτερη παράλληλη κουβέντα, είναι τα ανώνυμα accounts στα social media. Βγαίνετε το πρωί στο ραδιόφωνο όλοι σας με το όνομά σας και το επίθετό σας και λέτε την άποψή σας. Είτε συμφωνεί ένας πολίτης είτε όχι, είτε συμφωνεί ένας πολιτικός είτε όχι. Αλλά είστε εσείς και έχετε την ευθύνη των λόγων σας. Στα social αυτό το πράγμα πλέον έχει κανιβαλιστεί. Ο καθένας, κρυπτόμενος πίσω από ανώνυμο account, βγαίνει και βρίζει, καταστρέφει ανθρώπους, δολοφονεί χαρακτήρες χωρίς να νιώθει ότι απειλείται από τίποτα.
1: Από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί λύση? Θα υπάρξει ποτέ, ας πούμε, αν και δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, αστυνόμευση, γιατί πάντα έτσι την έχουμε και λίγο. Ενώ η αστυνόμευση καλή είναι. Αν δεν υπήρχε αστυνόμευση, δεν θα υπήρχε, θα υπήρχε και ένα χάος. Επειδή πολύ εύκολα όλοι λένε τώρα τι χρειαζόμαστε, δηλαδή έναν αστυνόμο. Ναι, από ό,τι φαίνεται, έναν αστυνόμο χρειαζόμαστε για να υπάρχει μια τάξη. Γιατί πολλές φορές και η ελευθερία έχει οδηγήσει σε ασυδοσία. Ενώ αυτή η ιστορία το ότι, OK, ας μας ελέγχει κανένας, είμαστε μια χαρά. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι το εκμεταλλεύονται. Άρα δεν είναι ότι το ότι είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι γράψεις, φαίνεται ότι το κρατάς και σε ωραίο επίπεδο. Κάνεις κακό σε ανθρώπους, ξεφτιλίζεις, προσβάλλεις, γιατί δεν φοβάσαι ότι θα σου συμβεί κάτι. Πιστεύετε ότι θα έρθει η ώρα που θα υπάρξει μια αστυνόμευση στο διαδίκτυο?
2: Το πιστεύω και θεωρώ ότι ως Ελλάδα έχουμε και μια ευθύνη παραπάνω. Είμαστε η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
2: Παρότι είμαστε μια μικρή χώρα, μπορούμε λοιπόν να βγούμε και να πούμε ότι από εδώ πρέπει να το ξεκινήσουμε αυτό. Οι ΗΠΑ, σας είπα και πάλι, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Γενικά οι αγορές δουλεύουν πιο ελεύθερα, αλλά πλέον έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να το κάνει και το κάναμε ήδη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έκανε με τους ανήλικους και πρέπει και μπορούμε να το κάνουμε και για το θέμα των ανώνυμων λογαριασμών ως Ευρώπη. Αλλά είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να παρακινήσουμε την Ευρώπη και να βγούμε μπροστά.
1: Επίσης, να σας πω ότι μια κυρία πριν από λίγο πήρε τηλέφωνο, μπορεί να την ακούγατε, και η κόρη της δίνει 17 χρονών πανελλαδικές και είπε ότι οι καθηγητές που από τον κορονοϊό είχε από το γυμνάσιο, οι περισσότεροι, ενώ προσπαθούσαν να κάνουν μάθημα μέσω ηλεκτρονικής κατάστασης, δεν ξέρανε τίποτα γιατί ήταν μεγάλες ηλικίες. Και άνοιξε το μεγάλο κεφάλαιο ότι ενώ η εποχή προχωράει μπροστά και προσπαθεί και το Υπουργείο να συμβεστεί με την εποχή, οι ίδιοι οι καθηγητές λόγω
3: κοινωνικής
1: δεν γνωρίζουν τίποτα σε αυτό που οι μαθητές προσπαθούν, ενώ προσπαθούν να τους περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα την καινούργια εποχή. Οι ίδιοι οι καθηγητές, επειδή είναι και κάποιες ηλικίες που ίσως είναι μεγαλύτερες, δεν ξέρουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Εσείς,
0: σαν Γρηγόρη, και εσύ, ας πούμε.
1: Συγγνώμη,
0: δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα, αλλά δεν ασχολούμαι με το να μεταδώσω κάτι τέτοιο. Μήπως το Υπουργείο το δικό σας πρέπει να μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας και να δούνε λίγο. Εντάξει, εμείς φέρνουμε καινούργια συστήματα, γιατί εσείς, πρέπει να σας πω ότι τώρα έχω πάρει και πάρα πολλά μηνύματα από τρικαλινούς που σας θεωρούν ότι καλύτερο πέρασε ποτέ από τα τρίκαλα.
2: Έχω βάλει το σόι μου να
1: στείλει μηνύματα. Ναι, δεν είναι μηνύματα. Το σόι, πιστέψτε με.
0: Ξεκάθαρο, ε.
1: Δεν το λέω τυχαία και ούτε το λέω για κανένα λόγο προσωπικό, ούτε γνωριζόμαστε ενώ ούτε φίλοι είμαστε, ούτε συγγενείς. Έχετε αφήσει ένα απίθανο πράγμα στα τρίκαλα. Το ξέρουν οι τρικαλινοί αυτό και μπορεί να ρωτήσει και ο κόσμος. Σας θεωρούν ότι καλύτερο έχει περάσει. Κάνετε έναν αγώνα για το μέλλον. Αν εσείς προσπαθείτε το μέλλον και από την άλλη το άλλο μισό δεν μπορεί να το υπηρετήσει, μήπως πρέπει να καθίσετε να συζητήσετε. Ό,τι και να φέρετε εσείς σαν Υπουργείο, αν εγώ σαν το άλλο το Υπουργείο δεν έχω τα χέγγια να το κρατήσω, τι μου το φέρνετε?
2: Είναι
1: κάπου
2: στη μέση. Αλλά ναι, το εξής, ότι σήμερα τα σχολεία εξοπλίζονται, έχουν πάει χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες, τα βιβλία πλέον έχουν αλλάξει. Αλλά η δουλειά του εκπαιδευτικού, το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού δεν είναι εύκολο. Σκεφτείτε να μπείτε εσείς σε μια τάξη με παιδιά τα οποία είναι ανήσυχα πιθανώς και λόγω των social, σε μια κοινωνία η οποία
1: βράζει.
2: Ακριβώς αυτό το ρήμα ήθελα να αποφύγω, αλλά έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θα πρέπει να ισορροπείς ανάμεσα στην ψυχολογία των παιδιών και σε αυτό το οποίο πρέπει να τους μεταδώσεις. Εργαλεία υπάρχουν, αλλά βλέπω ότι και σε άλλες χώρες πλέον προσπαθούν να γυρίσουν και σε πιο κλασικές μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς να είμαι ειδικός μηχανικός είμαι στο επάγγελμά μου. Άρα θέλει βοήθεια και στήριξη στο σχολείο, αλλά θέλει και η ίδια η κοινωνία βοήθεια.
1: Θέλετε
2: και
1: εσύ.
2: Τα μηνύματα τα οποία φεύγουν από τα social, ναι, δεν είναι αυτά.
0: Απαγορεύτηκαν στα σχολεία και στα λύκεια τα κινητά. Και υποτίθεται ότι παίρνουν αποβολές τα παιδιά. Το δικό μου το παιδί έχει πάρει αποβολή για κινητό. Και το ξέρεις. Πόσο εύκολο είναι όταν του έχεις δώσει το όπλο μετά να του το παίρνεις?
1: Ναι.
0: Και πόσο εύκολο είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής να μπει σε αυτή τη θέση που θα κάνει τον αστιφύλακα?
2: Παρ' όλα αυτά πρέπει να περάσουμε στα παιδιά μας την έννοια του μέτρου. Λέγαμε νωρίτερα ότι στις ηλικίες μας είμαστε συνομήλικοι, κάναμε και εμείς τρέλες. Προσπαθούσαν οι γονείς μας όμως να μας επαναφέρουν σε ένα μέτρο. Μέτρο θέλει και το κινητό, μέτρο θέλει και το διάβασμα, μέτρο θέλει και το παιχνίδι και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο.
3: Και τα παιδιά αισθάνονται και μια ασφάλεια με το μέτρο και με το όριο, έτσι.
2: Ναι, άρα νομίζω πως το μέτρο έχει χαθεί γενικά.
0: Πάμε λίγο στο άλλο όμως το κομμάτι. Πάμε λίγο στο θέμα αλκοόλ. Πάμε στο θέμα τσιγάρα.
3: Εκεί τι γίνεται.
0: Στο θέμα όλο αυτό που συμβαίνει και πώς έρχεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να βοηθήσει και σε αυτό το κομμάτι τους γονείς που δεν μπορούν να βάλουν το όριο. Για πολλούς λόγους. Γιατί δεν μπορείς να είσαι και. Ακούω πολλές φορές πολλούς ανθρώπους να σηκώνουν το δάχτυλο και να λένε μα πώς τον άφησε ο γονιός του να βγει έξω και ήπιε και έκανε. Μα αλήθεια τώρα. Αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, οι γονείς μας ήταν πάντα από πάνω μας. Οι γονείς μας δεν είχαμε κάνει βλακίες. Δεν είχαμε ξεφύγει ποτέ.
3: Όχι, ρε Νάντση, αλλά εμείς δεν βγαίναμε να πιούμε στα 14.
0: Τι?
3: Εγώ δεν έβγαινα προσωπικά.
0: Δεν ξέρω που πήγαινες εσύ. Πάντως, εγώ θυμάμαι τα χωριά και τα νησιά να είναι πάντα γεμάτα και να δίνουν χωρίς κανένα πρόβλημα.
3: Και χθες εγώ που πήγα στο μίνι μάρκετ να πάρω ένα παγωτό για το μικρό, ήταν ένα παιδί μπροστά μου και λέει: θέλω ένα πακέτο τσιγάρα. Το πακέτο με τα τσιγάρα το πήρε κανονικά.
0: Πόσοι γονείς θέλουν τα παιδιά για να πάρουν τσιγάρα?
3: Βρε αγόρι μου, του λέω: πόσο χρονών είσαι? Μου λέει 14. Και του λέω του κυρίου, γιατί του δώσατε.
0: Πόσοι γονείς θέλουν τα παιδιά?
3: Κακώς.
0: Εμάς, η δική μας γενιά, δεν μας θέλουν για τσιγάρα,
3: ναι,
0: και
3: συνέχεια,
0: μερίδα.
3: Δεν το συζητάμε.
2: Έχει αλλάξει όμως η γενιά μας. Θυμάμαι λίγο την παλιά διαφήμιση, τυρί, ρύζι, καφέ.
1: Γαλακαμπά.
2: Γαλακαμπά. Καμπά ήταν κρασί. Τότε ναι, θεωρούταν πολύ λογικό να στέλνουμε το παιδί. Αυτό πλέον πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, ο υπάλληλος του μίνι μάρκετ να καταλάβει ότι έχει ευθύνη και ο ίδιος όταν πουλάει. Και πλέον έχει και ποινική ευθύνη. Αυτό το οποίο κάναμε μαζί με το Υπουργείο Υγείας και το Προστασίας του Πολίτη είναι να χρησιμοποιήσουμε το Kids Wallet για τον έλεγχο της ηλικίας. Τα πιτσιρίκια, όντας πολύ καλά στην τεχνολογία, είχαν φτιάξει πλαστές ψηφιακές ταυτότητες.
0: Από τότε πηγαίνανε
2: σε κέντρα διασκέδασης, μπορούσαν να πιούνε.
3: Άντε.
0: Πού ζεις?
2: Ναι.
1: Πλαστές ταυτότητες είχαν φτιάξει.
0: Πείτε μας, κύριε Μαστέρη.
1: Τα έχει κάνει αυτά καμιά 30 χρόνια πριν.
3: Όχι.
2: Υπήρχε κανονικότατα εφαρμογή από την οποία μπορούσε να φτιάξει μια ταυτότητα που έδειχνε να είναι η ταυτότητα του gov.gr. Πλέον έχει αλλάξει τελείως το σύστημα επαλήθευσης. Δεν μπορούν να φτιάξουν τέτοιες ταυτότητες. Όμως θα πρέπει και η κοινωνία να καταλάβει ότι δεν θα βγάλει κέρδος, ρε μεγάλε, πουλώντας τσιγάρα και αλκοόλ σε ένα 14χρονο. Δηλαδή έχει ευθύνη αυτός ο οποίος πουλάει.
3: Κύριε Μαστέρη, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, πουθενά δεν τηρείται αυτό. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν περιπτερά και κανέναν ψιλικάτζι να ζητάει ταυτότητα από ένα παιδί. Ποτέ.
2: Έχω δει λίγους, το Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει ελέγχους, αλλά πάμε, το είπε νωρίτερα ο Γρηγόρης, αν θέλουμε έναν αστυνομικό, ο καθένας μας,
3: σωστό,
2: δίπλα, για να μην πουλάμε αλκοόλ σε ανήλικους, για να μην μπαρκάρουμε σε ράμπες ανθρώπων με αναπηρία, δεν πρόκειται να
1: προχωρήσουμε. Πάντως να σας πω γιατί αποκλείεται, ναι. Ήταν ερώτηση στον εκατομμυρίουχο που την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα, οι Μαλδίβες ανακοίνωσαν νόμο που παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2007 ή το 2017 ή μετά το 2027 απαγορεύεται να καπνίσουν. Ακούστε, θα το πιστεύεις? Απαγορεύεται. Από κάποια ηλικία και μετά, δηλαδή βγάλαν τέτοιο νόμο και θα ακουστεί και θα παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή τα παιδιά που θα γεννηθούν το 2026 απαγορεύεται να καπνίσουν. Και έπεσε λίγο να ρωτήσω και λέει, λέω, τι σημαίνει απαγορεύεται να καπνίσουν? Ναι. Έτσι όπως μου το λες, τι είναι το απαγορεύεται? Ότι απαγορεύεται. Είναι όσο ζεις σε αυτή τη χώρα, πληρώνεις πρόστιμο αν από κάποια ηλικία αν γεννήθηκες τώρα και σε πιάσουν με τσιγάρο μετά.
2: Α, σου πω μια γλυκιά ιστορία για τον εκατομμυριούχο.
1: Ναι, ναι, όχι. Λέω, αυτό όμως και πάλι σ' αρέσει. Γιατί του λέω, μου θυμίζει, λέω, αυτά τα απαγορεύεται. Δεν δημιούργησαν ποτέ και κάτι καλό. Θυμάμαι ο μεγάλος Καποδίστριας, ο υπέρτατος αυτός που για άλλη μια φορά εδώ σε αυτή τη χώρα δεν καταλάβαμε ποτέ, τα συμφέροντα ήταν πολύ μεγάλα. Για να πάρεις την πατάτα, στην έβαλε σε μια αποθήκη και σου λέει: απαγορεύεται να πλησιάσετε σε αυτή την αποθήκη. Απαγορεύεται να πάρετε αυτή την πατάτα. Και όλοι πήγαν να την πάρουν. Λέω: μήπως πάντα και αυτά τα απαγορεύεται λειτουργούν καμιά φορά αντιστρόφως?
2: Ειδικά στις νεαρές ηλικίες, ναι,
1: ναι.
2: Αλλά θα πρέπει να φτάσουμε στα απαγορεύεται όταν δεν υπάρχουν πλέον λύσεις ενδιάμεσες.
1: Ναι.
2: Και με τα social media, γιατί απέναντί σου δεν έχεις να κάνεις με μια αποθήκη με πατάτες, ναι, αλλά έχεις να κάνεις με social media. Παγκόσμια είναι η μόνη λύση. Αλλά θέλω να σου πω τη γλυκιά ιστορία με τον εκατομμυριούχο. Η μητέρα μου είναι 85, έχει άνοια και την βλέπω δυστυχώς κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω στα Τρίκαλα, εκεί που είναι και το σπίτι μου. Τυχαίνει να πηγαίνω απογεύματα και βλέπω με τον εκατομμυριούχο. Και μέσα στην άνοιά της θυμάται και βρίσκει σωστές απαντήσεις. Είναι φοβερό. Οπότε ξέρεις, Γρηγόρη, μας συνδέεις με τη μανούλα μου.
1: Υπουργέ μου, εκπαιδεύεται το μυαλό,
2: έτσι ακριβώς.
1: Κάνει καλό.
2: Μας συνδέεις με τη μανούλα μου παίζοντας σε μια δύσκολη φάση επικοινωνίας κατά τα άλλα.
0: Αχ, συγκινητικό όλο αυτό με τη μαμά και μπράβο σας και που το κάνετε αυτό. Να, όμως Έχουμε, αυτή η γενιά, η δική μας κάπως, έχει μεγαλώσει με αυτές τις αξίες, με αυτά τα πράγματα, είναι σε σχέση και με όλα αυτά που λέγαμε πριν, με σεβασμό στους μεγαλύτερους, με όλη αυτή την αγάπη, με όλη αυτή την αγκαλιά που έχουμε, και θα πρέπει και στα παιδιά μας να μην τα κρίνουμε τόσο πολύ, να τους δείξουμε το δρόμο. Θα είναι πολύ δύσκολο αυτό που πάτε να κάνετε και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει μια διάσταση απόψεων, γιατί άντε τώρα να πείσεις κάτι που έχεις μάθει το παιδί και του το δίνεις με ευκολία ότι το παίρνεις πίσω. Πιστεύω ότι όντως στα σχολεία θα πρέπει από το Σεπτέμβρη να αρχίσουν να εκπαιδεύονται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για το πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό, γιατί δεν είναι κάτι εύκολο. Και επειδή έρχονται πολύ δύσκολες εποχές και με το AI και με τα social και γενικότερα με όλο αυτό που βλέπουμε, γιατί τα παιδιά μας έχουν καεί από την πληροφορία, δεν ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν και δεν είναι και η δουλειά τους να τη διαχειριστούν. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλο αυτό το πράγμα και να μην τους δείξουμε ότι πάμε να τους σηκώσουμε το χέρι και να τους βάλουμε χέρι. Αυτό που θέλουμε είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν πρώτα οι ίδιοι, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν αργότερα και άλλες ικανότητες και να διαχειριστούν όλα όσα συμβαίνουν στο διαδίκτυο, που ούτε εμείς δεν ξέρουμε.
2: Να ακούσουμε τα παιδιά μας, εγώ αυτό θα έλεγα. Να καθίσουμε, παρότι η κοινωνία τρέχει και η τεχνολογία δυστυχώς μας τρέχει πιο γρήγορα. Γίνονται πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα σήμερα από ότι παλιά. Καλό αν θες να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά τελικά κάνεις και πιο πολύ δουλειά και ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος, ότι είσαι γονιός, ότι είσαι σύντροφος, φίλος. Οπότε να καθίσουμε να ακούσουμε τα παιδιά μας. Είναι δύσκολο. Σας είπα, έχω 3 παιδιά σε αυτή την ηλικία. Η κόρη μου δίνει πανελλαδικές φέτος. Οπότε ας αφήσουμε τα παιδιά μας, να τους δώσουμε το χώρο και το χρόνο που θέλουν να μας μιλήσουν. Δεν μιλάνε πολύ και δεν ανοίγονται πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Και εξαιτίας των social. Αλλά πρέπει να καθίσουμε, να τα αφήσουμε λίγο πίσω όλα και να δούμε λίγο τα παιδιά μας τι θέλουν να μας πούνε. Με τον όποιο τρόπο προσπαθούν να το πούνε, είτε λεκτικά είτε με πράξεις. Αυτό νομίζω πως μας
0: δίνει. Έχουν μάθει όμως να μην επικοινωνούν και να κλείνονται.
2: Μάθαμε να επικοινωνούμε με emojis και με μηνυματάκια και με λέξεις συντετμημένες.
0: Και τώρα τους λέμε ότι αυτό που σας μάθαμε, ξέρεις κάτι, δεν είναι, αλλά τους έχουμε μάθει να το κάνουν. Εμείς τους αφήσαμε να το κάνουν. Και αναρωτιέμαι, εκεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μπορούσατε να κάνετε κάπως ένα σχολείο γονέων, να μάθουν και να βλέπουν και τα σημάδια, να αναγνωρίζουν με έναν τρόπο, γιατί δεν ξέρουν, ο Γρηγόρης δεν ξέρει, ας πούμε, δεν ξέρω να χειρίζομαι λάπτοπ, πέρα από το κινητό του δεν ξέρει.
1: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος.
0: Βεβαίως, και το αντιλαμβάνομαι.
1: Συγγνώμη,
0: αλλά εσύ που δεν το ξέρεις, Γρηγόρη,
1: το κινητό,
0: πώς θα μάθεις
1: Δεν
0: εσύ.
1: Θέλω να μάθω τίποτα, θέλω να πάω στο χωριό να ανακάψω.
3: Πώς θα μπορέσεις να ελέγξεις το παιδί σου αύριο μεθαύριο.
1: Θα το ελέγξω.
2: Είναι μεγάλη κουβέντα ιστορία των ομάδων. Οι ομάδες γονέων, και έχω πάσει αρκετές, είναι ότι πιο ωραίο.
1: Συγγνώμη, Υπουργέ, και γιατί να μην κοιτάξω να προσέξω το γιο μου, να τον έχω έναν καλό άνθρωπο, και αυτός μόνος του να προσέξει μετά τι θα κοιτάει. Γιατί πρέπει δηλαδή να προσέξω μέσω του κινητού του τη διαπαιδαγώγηση και να μην κοιτάξω τη διαπαιδαγώγηση.
0: Γιατί
1: του
0: το λάπτοπ θα το χρησιμοποιήσει.
1: Δεν ξέρω αν κατάλαβες, Υπουργέ,
0: ναι,
1: γιατί
0: αλλά να το λάπτοπ θα το χρησιμοποιήσει.
1: Αφού λοιπόν δεν ξέρω από ηλεκτρονικά και τέτοια πράγματα, γιατί να μην κοιτάξω πώς στις συζητήσεις μου, όταν είμαστε μαζί του, όταν τρώμε, όταν πάμε βόλτα, όταν περπατάμε, όταν μιλάμε, να τον κάνω έναν καλό άνθρωπο που μόνος του θα απορρίψει ό,τι αρνητικό βλέπει στο κινητό.
2: Και θα βάλει τα όρια.
0: Δεν έχει κρίση ένα παιδί 12 χρόνια.
1: Να τελειώσω λίγο. Και γιατί να μην. Πώς δεν έχει. Κάνει λάθος. Εμείς δεν είχαμε την κρίση. Ξέραμε ότι πάντα ξέρουν όλοι τι είναι το καλό και το κακό. Πίστεψε με. Από
0: αλλά
1: όταν είσαι
0: μωρό.
1: Είναι παιδί, εντάξει, αλλά και αυτό το συζητάς.
0: Και εσύ οφείλεις να ξέρεις.
1: Θέλω να σου πω, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να έχεις και εμπιστοσύνη στο παιδί σου, έτσι δεν είναι.
2: Πρέπει να τα εμπιστευτούμε. Αυτό λέω και εγώ στα παιδιά μου, που δεν μου έχουν δώσει δικαιώματα. Ναι. Έτσι νομίζω. Αλλά όντως θέλει δουλειά μέχρι τότε. Μέχρι να φτάσεις να δομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη. Έλεγα ότι οι ομάδες γονέων είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει τοπικά. Μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα να το κάνουν οι σύλλογοι γονέων και να είμαστε εκεί και πηγαίνουμε όσο μπορούμε να μιλάμε. Αλλά όντως έχουμε να αντιμετωπίσουμε 2 πράγματα. Ένα είναι τα παιδιά τα οποία έχουν μάθει στα κινητά και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οριοθετήσουμε τη σχέση με το κινητό. Και το άλλο είναι τα παιδιά τα οποία έρχονται, τα οποία όντως πρέπει από την αρχή να τους εξηγήσουμε ότι η ζωή είναι ωραία αλλιώς. Είναι ωραία εκεί έξω. Είναι ωραία με το να πέσει, να χτυπήσει.
3: Βγείτε
2: έξω.
3: Ναι,
2: και εδώ παίζει ρόλο και κάτι άλλο που έρχεται στην παλιά μου ιδιότητα, αυτή του Δημάρχου. Ότι η Αθήνα είναι μια βάρβαρη πόλη. Δεν είχαμε πιο Δήμο, όλη η Αθήνα είναι μια βάρβαρη. Στην επαρχία έχει μεγαλώσει επαρχία. Ναι. Έχετε, υποθέτω ή όχι. Ναι. Στα Τρίκαλα τα παιδιά μου μου λένε: Μπαμπά, φεύγω, παίρνω το ποδήλατο και πάνε έξω να παίξουν. Και δεν ανησυχώ. Η Αθήνα είναι μια πόλη που δεν έχει φτιαχτεί για παιδιά.
1: Το ξέρετε, Υπουργέ, ότι τώρα στη Σουηδία ή στη Φιλανδία που αυτό το σκανδιναβικό σύστημα και η Φιλανδία δεν ανήκει, ναι, δεν ανήκει στη Σκανδιναβία. Να πούμε αυτό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η Φιλανδία ανήκει στη Σκανδιναβία.
3: Στις παιδικές χαρές.
1: Στις παιδικές χαρές μαζεύουν όλα τα πλαστικά από κάτω που είχαν, τα προστατευτικά, και ρίχνουν ξανά χώμα
3: και λάσπη.
1: Και λάσπη.
3: Και λάσπη. Χωματάκι.
1: Πλέον
3: τα παιδιά, και λέει, μέσα σε 28 μέρες είχαν ωφέλη στην ψυχική τους υγεία.
1: Πέσανε και λασποθήκανε και ελερωθήκανε και η μάνα τους χαιρότανε γιατί τους αφήνει και γυρίσανε πίσω από μικρά γουρουνάκια. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε. Τι ωραίο πράγμα.
2: Ας εξαφανίσουμε λίγο τα αυτοκίνητα από τα κέντρα των πόλεων, να στα περιορίσουμε, να τα εξαφανίσουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε, και να δώσουμε χώρο για ποδήλατο, για περπάτημα, για παιχνίδι. Έτσι νομίζω πως πραγματικά δεν είναι ουτοπικό αυτό. Μπορεί να γίνει. Ναι, και υπάρχουν πόλεις που το έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον υπουργό, δεν ξέρω πώς θέλει να κλείσει.
2: Πήρα καφεδάκι δωρεάν και χαίρομαι πολύ. Γι' αυτό, για το δρόμο, για την επιστροφή. Τίποτα, να ευχαριστώ σε πάρα πολύ για την κουβέντα. Είναι όντως δύσκολες ώρες.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Πολύ με
0: είμαστε λίγο μουδιασμένοι αυτές τις μέρες με αυτά τα γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα είναι συνέχεια πολύ δύσκολη. Αλλά χαιρόμαστε που τουλάχιστον εσείς από τη μεριά σας κάνετε κάποια βήματα να μας βοηθήσετε εμάς ως γονείς. Γιατί για όλους είναι δύσκολο, όχι μόνο για τα παιδιά, και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, για όλη την κοινωνία είναι δύσκολο, και πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση και όχι να δείχνουμε ο ένας με το δάχτυλο τον άλλο.
2: Περισσότερος γονιός και λιγότερος υπουργός, να το πω και πάλι, να δώσουμε χρόνο στα παιδιά μας, να τα ακούσουμε και το Υπουργείο, το ελληνικό κράτος θα είναι εκεί να βοηθήσει και να στηρίξει σε πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν. Είναι καλές και κακές, θα φανεί. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς.
1: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, και εσείς. Σας αποχαιρετάμε σήμερα. Ήταν μια ειδική εκπομπή. Με όλα αυτά που συνέβησαν, δεν παίρνουμε τίποτα, δεν μετανιώνουμε για τίποτα, γιατί ξέρετε ότι ο ρόλος μας είναι πιο πολύ ψυχαγωγικός και λιγότερο ενημερωτικός. Εμείς το έχουμε ζητήσει αυτό και εσείς μας έχετε φέρει σε αυτή την ακροματικότητα και στη θέση που μας έχετε φέρει, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο. Όμως υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι δεν γίνεται, είναι αυτό που λέμε, βράζεις μέσα σου και θες να μιλήσεις, όπως αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια. Από τη στεναχώρια μας όλοι, από αυτό που έγινε χθες, που συνέβη όλο αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα, σε 20 ώρες από τώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, Υπουργέ, να είστε καλά.
2: Σας πάρα πολύ.
3: Γεια σας. Να είστε καλά.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Σφαίρα.
7: Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Σφαίρα.

0: Μαμπιπή στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
3: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action.
7: Let's go.
6: City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: 6 με 7,
4: 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος από

0: τηλέφωνο 2610-220582.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 96,6.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: Έτσι ακριβώς.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανφίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική. 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
0: Τώρα η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κανένα. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Αυτή η ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 7, 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
8: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco, πίτσα El Greco.
9: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
11: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
13: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
14: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
15: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
16: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
17: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
18: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
19: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
18: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
19: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
18: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
19: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
18: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
19: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh.

0: τα ψηλά λόγια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Καθημερινά καλυπτούμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
10: Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Ερντογάν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Παναγία.
3: Ένα ληστή, παιδιά, αφού διέριξε ένα σπίτι, πιάνει ο Μύρου το ζευγάρι αυτό, θέλοντα να σκοτώσει έναν από του δύο.
2: Ωραία, ξεκινά πολύ γλυκά.
3: Ναι. Προσπαθεί λοιπόν να αποφασίσει ποιον από του δύο. Ρωτάει τη γυναίκα. Πώ σε λένε εσένα? Λέει, εμένα λέει, καλησπέρα, λέει, με λένε Κλιμεντίνη. Κλιμεντίνη, α, έτσι λέει, λέγαν τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω εσένα.
0: Καλό ήτανε.
2: Και πάει στον άντρα,
0: ας,
2: λέει,
0: ήρθε.
2: Εσένα, ρε, πώς σε λένε? Εμένα, λέει, κύριε, με λένε Παναγιώτη, αλλά με φωνάς είναι Κλιμεντίνη.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Glass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρος του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Τηλέφωνο 2610 220582.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
5: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
6: Ναι, έλα, Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε
7: μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
6: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Τώρα η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε. Σφαίρα 96,6.
1: Το ραδιόφωνο σου.
2: Τον ακούω όλη μέρα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα καναρίνι.
0: Έξι με 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
9: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
10: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Φάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
4: Medcon 039, Your Way, The Hard Way.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
9: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
10: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
11: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο?
2: Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
5: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: παπά.
4: Όχι.
5: Είπε παπά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco!

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια Τέντες Λίτσης. Κορίνφου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation
13: E. Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass Λαπέτης Πέτρου του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλάφκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
14: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με DFINES. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: επιτυχίες. Ακού σφαίρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να μου πει τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πει, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, ας το 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι. Και καροτ και τσέρι.
4: Καροτσέρι, καροτσέρι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Καλά, με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνη.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Glass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρου του Γεωργίου, Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
10: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo.

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.
1: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.

Καλησπέρα 96,6. Κιάστο. Thank you.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Τι μας αρέσει.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί την πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίσει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε. Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 52 2000.
2: Δες τον κόσμο με Οπτικά Γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό. Revlon ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Τώρα η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κανένα. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, α πούμε, Αντρέα. Αρτού η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 7, 8,
7: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλο. Πρωινό Σφαίρα.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
10: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
13: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ωστόσο, ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
15: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
18: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 26 10 429 105.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150 ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
3: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφισε.
7: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Class. Λαπέτης Πέτρου του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις,

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
4: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
1: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: 96,6.
1: Τα κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr κάθετος bonus.
13: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Σφαίρα 102,2.
15: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 σήμερα Τεταρτούλα. Πόσο του μήνα? 13. Ευτυχώς που δεν είναι Τρίτη. Αν και εμείς δεν πολύ πιστεύουμε σε αυτά. Δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβεις, ιδίως το κομμάτι της μαύρης γάτας για μένα λειτουργεί σαν τύχη τρελή. Έχω πάρει οτιδήποτε αρνητικό και έχω βάλει τα δυνατά μου να το μετατρέψω σε θετικό. Και αν τα σκέφτεστε τα αρνητικά σαν θετικά, θα δείτε που σιγά σιγά όλα θα αλλάζουν. Είναι σαν αυτό που λέω, ότι ακόμη και αν είσαι μόνη στο σπίτι, να χαμογελάς. Γιατί πραγματικά αλλάζεις όλη την ενέργεια που θα ακολουθήσει, όχι μόνο αυτό το οποίο συμβαίνει εκείνη την ώρα. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, παρεούλα πάντα με την Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα αυτά τα προϊόντα που λατρεύουμε να χρησιμοποιούμε χρόνια τώρα. Τα κλείσαμε τα 10 χρόνια και πάμε για τα επόμενα. Και με νέα καταστήματα, Ερμού 37 στο κέντρο της Αθήνας και Ομήρου 67 στη Νέα Σμύρνη, για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία της ομορφιάς. Λοιπόν, έχω να πω εγώ, έχουν να πούνε και αυτοί που αγαπάτε τραγούδια που λαχταράει η ψυχή σας, και θα ξεκινήσω με τον Καπετάνιο, αλλά μετά έρχονται σκληροπυρηνικά τραγούδια. Έτσι, γιατί τα έχω υποσχεθεί σε κάτι φίλους που είναι συντονισμένοι. Μου λένε, καλά ξεκινάς με τον Καπετάνιο, αλλά μετά μπορείς να μας ρίξεις έτσι στα πατώματα. Εγώ λοιπόν τα έχω όλα κανονισμένα. Μην αγχώνεστε για τίποτα. Αλλά και εκεί κάτω που θα πέσουμε και πιο κάτω από το πάτωμα, αν πάμε και θέλουμε να χωθούμε ακόμη πιο βαθιά, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα βρούμε τον τρόπο και θα ξανασηκωθούμε και θα πάμε ακόμη πιο ψηλά από ό,τι ήμασταν πριν, όταν και καλά περνούσαμε ωραία. Ρε, θα περάσουμε ακόμη καλύτερα, άντε.

0: Μετά το είπες, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τρελαίνεστε, παθαίνετε παράκρουση και λογικό είναι. Έρχεται λοιπόν ένα τραγούδι που άρχισαν και μου λέγανε έτσι φίλοι από την στιγμή που προβλήθηκε και η εκπομπή με τον Δήμο Αναστασιάδη, που κάναμε την παρέα δηλαδή, ότι Ράνια, τι είναι αυτό το τραγούδι? Λέω, παιδιά, αυτό είναι του Δήμου τραγούδι. Δηλαδή υπήρχε και τώρα είδες, τελικά έρχεται η στιγμή που κάποια τραγούδια μπορεί, ρε παιδάκι μου, να έχουν πάρει και την αναγνωρισιμότητα μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, όταν ένα τραγούδι είναι καλό, ακόμα και αν χρειαστεί να περάσει κάποιος χρόνος, δεν γίνεται να μην εκτιμηθεί. Έρχεται λοιπόν ο Δήμος Αναστασιάδης από την παρέα που κάναμε μαζί και είπε αυτό το τραγούδι, δικό του τραγούδι ξαναλέω, και έχει τίτλο «Φταίς», να το αφιερώσουμε εξαιρετικά σε αυτούς που όχι μόνο φταίνε. Αλλά αυτοί, άντε, πες. Πάει και έρχεται. Εμείς τι κάνουμε? Και να σου το πω και λίγο έτσι για να το καταλάβεις, γιατί είμαι σίγουρη ότι το έχεις καταλάβει. Από μας ξεκινάνε όλα. Σε μας πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τα λάθη, να μας τα συγχωρήσουμε και μετά να πάμε παρακάτω. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κατηγορούμε τους άλλους για αυτά που μας συμβαίνουν. Αλλά στην ουσία είναι δικές μας επιλογές και εμείς τραβήξαμε τα όρια, ή τέλος πάντων δεν βάλαμε όρια.
1: Χτες τείχους κοιτάω

Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Με αφορμή τον καθρέφτη, θέλω να συζητήσω με τις φίλες μου, κορίτσια μου γλυκά, τι παθαίνουμε όταν πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα καταστήματα ρούχων. Και θέλω τώρα όσοι έχουν τέτοια καταστήματα να με ακούσουν και εκείνοι προσεκτικά. Και υπάρχει ο λάθος ο καθρέφτης. Με αυτό το σποτάκι από πάνω προς τα κάτω που δείχνει. Θεέ μου δηλαδή. Δείχνει όλες τις ατέλειες, δεν μας κολακεύει. Νομίζω ότι θα πρέπει να βγουν ειδικοί καθρέφτες με φίλτρα. Πήγα παιδιά πρόσφατα σε ένα μαγαζί, δεν σας κάνω πλάκα. Ίσως ο πιο τέλειος καθρέφτης, θα μου πεις τώρα, θες ρε Ράνια τα ψέματα ή θες τις αλήθειες να ακούς. Τις αλήθειες τις ακούω, μάλλον τις διαβάζω στον καθρέφτη στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη. Εντάξει, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρας,

όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι πραγματικά βιβλίο χωρίς φίλτρο. Αλλά όταν πάω να πάρω κάτι, για να μπορέσω να το πάρω έτσι με ωραία διάθεση και να φτιαχτεί και εκείνη την ώρα, να με φτιάξει δηλαδή, να φτιαχτεί ο αγοραστής, δεν θα πρέπει λίγο κάπως να έχουμε προνοήσεις στο να μην φαίνονται όλες οι ατέλειες? Ξέρεις πόσες φορές έχω ενθουσιαστεί, ας πούμε, με ένα ρούχο, μπαίνω στο δοκιμαστήριο και λέω ο Χριστός και Παναγιά, πώς είσαι έτσι, κουκλίτσα μου, και παθαίνω αυτή την ταραχή. Και μετά, ξέρω εγώ, έρχεται μία φίλη, ένας φίλος, μου λένε, Ρανιά, αυτό γιατί δεν το πήρες, σου πήγαινε πάρα πολύ όταν έβγαινα, ας πούμε, έξω από το δοκιμαστήριο και ήμουνα εκτός για να με τσεκάρουν οι φίλοι μου αν τους αρέσει. Έλεγα όχι, όχι, χάλια. Και μου λέγανε όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έπαιζε ρόλο ο καθρέφτης και ο φωτισμός. Βασικά πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε τώρα τα δικά μας τα χαρούμενα. Και λέω χαρούμενα γιατί από χτες σας έχω ένα πολύ όμορφο δώρο. Σας έχω μία δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ από τα κοσμήματα Νάριο, Νάριο Jules. Αν μπείτε και στο Instagram Νάριο.Jules, θα δείτε και τον υπέροχο λογαριασμό και θα δείτε δαχτυλιδάρες, κρεμαστά για το λαιμό, σκουλαρίκια, όλα χειροποίητα. Τα κατασκευάζουν στο εργαστήριό τους οι άνθρωποι που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και το πιο σημαντικό, από ασήμαι 9.25. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, εδώ μιλάμε για σωστό υλικό, αυτό που πρέπει. Άρα λοιπόν, Νάριο γράφεις σε μήνυμα στο Viber, ακολουθεί ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 6936 10 122. Στο Viber του Σφαίρα, 6936 10 122, γράφεις τη λέξη Νάριο, ονοματεπώνυμο δικό σου, μου στέλνεις το μήνυμα και μέχρι το τέλος της εκπομπής μία δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ θα γίνει δική σου. Και καλή επιτυχία, μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχω τις δωρεπιταγές αυτές. Μια χαρά, κουκλάκι ζωγραφιστό της καρδιάς μου, το γραμμένο Νίκος Οικονομόπουλος. Μετά, γιατί υπάρχουν και κάτι ζευγάρια που ποτέ τους δεν χωρίζουν, ακούς καρδιά μου, έτσι για να τα ακούς και να ελπίζεις ότι κάποια στιγμή θα ζήσεις το δικό σου τέλειο. Όχι αυτό το τέλειο που το βαριέσαι, το άλλο το τέλειο που έχει ατέλειες, γι' αυτό δεν το βαριέσαι.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει σαν άρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες δεν σου είπα.
2: Τι έγινε?
1: Πέρασα από το γυμναστήριο που πήγαινα παλιά και δεν ήταν εκεί. Είχε μεταφερθεί και πήρα τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είχα για να παραπονεθώ.
2: Σωστά.
1: Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκα ότι μεταφέρθηκε το γυμναστήριο.
2: Σωστά.
1: Και μου είπαν ότι μεταφέρθηκε από το 2008 έχει φύγει, λέει.
3: Ήμουν σίγουρη.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
7: 12-12.
3: Μπράβο!
5: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
8: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε

0: βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16

0: Pigeon. Be fitter.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Το είπα και πριν, θα το πω και τώρα. Ότι δεν θέλω να πάψεις να ελπίζεις για το δικό σου τέλειο. Όχι αυτό το τέλειο που βαριέσαι, γιατί το τέλειο, την τελειότητα γενικά, τη βαριόμαστε από ένα σημείο και μετά. Δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί χρειάζεται να διορθώσουμε κάτι. Αλλά το άλλο, το τέλειο, που ουσιαστικά σε βάζει μια διαδικασία να εξελιχθείς και να προσπαθείς συνεχώς, για να μην σου πω καθημερινά, αυτό έχει και όλο το ζουμί. Εκεί βασικά κρύβεται όλη η μαγεία. Εκεί είναι το νόημα όλο. Και στο τέλος, όταν δεις, σιγουρευτείς ότι εδώ είμαστε, εκεί τα δίνεις όλα για όλα, όπως θα έρθει να μου πει η Ανούλα με το γνωστό αγαπημένο ύφος, που καταλαβαίνεις ότι είναι στην ίδια φάση, δηλαδή είναι ή όλα ή τίποτα. Λοιπόν, πριν την υποδεχτώ, σας έλεγα τώρα αυτές τις ημέρες που κυκλοφορούν πάρα πολλές αλλεργίες, γενικά ακούω πολλά ψου, πολλά αυτό με το λαιμό, παιδιά. Αυτό με το λαιμό είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί και οι αλλεργίες μην νομίζω ότι δεν τον επηρεάζουν. Και έχω το αγαπημένο μου Εξαλέν, το οποίο είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, ή τέλος πάντων μπορεί να έχετε ευαισθησία με τα δοντάκια, κατάλαβες, υπάρχει το Εξαλέν και για τον πονόλαιμο, αλλά και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει προτείνει. Εγώ δεν πάω πουθενά, και επειδή έχω και ένα θεματάκι με τις άφθες, και ξέρεις από τι προέρχεται αυτό, από το άγχος, για να τις αντιμετωπίσεις πάρα πολύ θα σε βοηθήσει το Εξαλέν. Και το πιο σημαντικό, γιατί καμιά φορά μπορεί, είχα ακούσει κάποια στιγμή από κάποιον που το έλεγα, εγώ το πρότεινα, μπορείς, αν το χρησιμοποιείς καθημερινά, ενώ το χρησιμοποιείς καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από τα προβλήματα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Με άλλα τώρα στοματικά διαλύματα το συγκρίνω, που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Θέλω να το δοκιμάσετε, να το δοκιμάσετε καθημερινά, για να απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή πάντα του γιατρού ή του φαρμακοποιού. Όλα για όλα, Ανούλα, και η συνέχεια θέλω να μου δείξετε εμπιστοσύνη, όπως πάντα. Ράνια Κωστάκη, Σφαίρα 102,2. Μέχρι τις 11 δεν πάω πουθενά.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Έξοδος για σούσι και νούντλς. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
4: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
10: Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Τρεις Εργενίδες.
11: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
13: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
17: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
16: Τώρα είναι legit αυτό.

ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: το All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.

0: Έχω έρωτα, τεράστιο έρωτα. Με ποιον? Πάει κάπου νου σου? Έχω έρωτα βασικά με τους ανθρώπους που κάνουν έρωτα με τα πάντα. Δηλαδή που βάζουν συνέστημα, ρε παιδάκι μου, για να μην παρεξηγηθώ, σε ό,τι κάνουν. Το να κάνουμε τα περισσότερα πράγματα μέσα στην ημέρα μηχανικά, okay, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια. Ξέρω εγώ, κατάλαβες. Αλλά όταν κάνεις μια παύση από ό,τι κάνεις και σε έχει συνεπάρει, ας πούμε, και είσαι σε ένα ρυθμό που λες τώρα δεν μπορώ να κόψω, αφήστε με, γιατί είναι όπως, ξέρεις, περπατάς ή κάνεις διάθρωμο και λες τώρα έχω βρει το ρυθμό μου, μη με ενοχλείτε. Αλλά πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε αυτές τις μικρές παύσεις και να, δεν θα σου πω να κοιτιόμαστε στον καθρέφτη για να βλέπουμε πώς είμαστε, αλλά να νιώθουμε ότι μας κοιτάει την ώρα που κάνουμε αυτό που κάνουμε κάποιος που μας ενδιαφέρει. Δεν έχεις άλλο ύφος, δεν έχεις άλλο αέρα, δεν έχεις άλλη ενέργεια, δεν γίνεσαι λίγο πιο σεξι πλάσμα, να το πω. Γιατί νιώθω ότι έχουμε γίνει λίγο στρατιωτάκια και πάμε έτσι. Δεν κοιτάμε μόνο με σκοντάψουμε, ενώ δεν είναι αυτή η ουσία. Καμιά φορά μπορεί να πρέπει να κοιτάμε και λίγο πιο ψηλά και ας φάμε και τα μούτρα μας, ας βρούμε και εμπόδια. Ναι μωρέ τώρα, έλα σε παρακαλώ, γιατί έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει πράγματα, ξέρεις πόσους ανθρώπους έχω συναντήσει οι οποίοι έχουν διαπρέπει στη ζωή τους και τώρα έχουν πάει στο άλλο άκρο, ενώ ότι έχουν κάνει την εντύπωσή τους, είχαν τις κατακτήσεις τους και τώρα για κάποιο λόγο τους έχει πάρει από κάτω και είναι πλέον, να το πω, τυπάκια που είναι σχεδόν αδιάφορα. Γιατί το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας? Δεν πρέπει λίγο να μας υπενθυμίσουμε ποιοι είμαστε και πόσο όμορφοι είμαστε και να μην εξαρτώμαστε από τα συμπεράσματα που βγάζουν οι άλλοι για εμάς. Εσύ οφείλεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ασχέτως αν, να πάω και πάλι στους άλλους, ασχέτως αν οι άλλοι δεν σ' αγάπησαν, δεν σ' αγαπάνε και δεν σκοπεύουν να σ' αγαπήσουν όπως έχεις μάθει εσύ να τους αγαπάς. Γιώργος Αμπάνης, Δε μ' αγαπούσες. Και τι έγινε?
1: Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

όνειρο. Όνειρο όλο αυτό το μουσικό κομμάτι. Καλά και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εννοείται ότι εμένα με ταξιδεύει και πάντα μου θυμίζει εκείνη την κούνια του μπαμπά στο δέντρο, σε εκείνη τη μουριά τη χαρακτηριστική στην αυλή στο χωριό, που κάθε χρόνο όταν πηγαίναμε

μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα και να διασκεδάσουμε με όλα αυτά τα διαδραστικά παιχνίδια, με διαγωνισμό, δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι. Και φέτος θα είναι μια έτσι πολύ μοναδική εμπειρία, διήμερη γιορτινή, γεμάτη μουσική. Και όσοι θέλετε να μπείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για να πάτε εντελώς δωρεάν, θα μπείτε στα social της Μπύρα Αλφα για να τις διεκδικήσετε ως τις 19 του μήνα. Εντάξει, δεν έχουμε πολλές μέρες, στο νου σας. Όσο για τη συνέχεια, χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές μας σαν μία. Και όπως θα σας το πω και πιο μετά, το λέω και τώρα. Ξέρεις τι είναι το πιο σημαντικό? Βασικά, το δύσκολο δεν είναι μόνο να υπάρχει αυτό που λέμε η αγάπη. Αν μπορούν δύο άνθρωποι να συναντιούνται πραγματικά στην καθημερινότητα, στην εμπιστοσύνη και στην προσπάθεια, αυτό είναι το μυστικό. Να συναντιόμαστε πραγματικά μέσα στη μέρα, να εμπιστευόμαστε πραγματικά ο ένας τον άλλον και να προσπαθούμε για αυτή τη σχέση και ο ένας και ο άλλος. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω ότι θέλω να συναντηθούμε στην καθημερινότητα, στην εμπιστοσύνη και στην προσπάθεια, και να μην σε νοιάζει τίποτα αν τα κάνουμε αυτά.

κομμάτι της ζωής μου μπορεί να είσαι εσύ και ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου να είναι κάποιος άλλος. Και όλα αυτά τα κομμάτια ουσιαστικά με φέραν εδώ που είμαι και είμαι αυτό που είμαι, θα πω εγώ. Είδες τώρα, το παίρνω από το πολύ συγκεκριμένο και το κάνω λίγο πιο γενικό. Έλα λίγο να σου μιλήσω γενικά για τον υπέροχο όμως διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον Σφαίρα 102,2, γιατί αυτά είναι τα ωραία. Το ότι ασχολούμαστε συνέχεια με ζητήματα καρδιάς δεν λέω, εντάξει, αλλά το παρακάνω καμιά φορά. Έλα λοιπόν να σε αποσυντονίσω, να σε κάνω λίγο να, έτσι, να ενεργοποιηθείς και να σου υπενθυμίσω το υπέροχο δώρο που διεκδικείς από τον Σφαίρα 102,2 και την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ένα αυτοκίνητο αξίας 22.000 ευρώ, 550 ευρώ. Εντάξει, έχουμε φτάσει προς τα 23 χιλιάρικα. MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση παρακαλώ, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι καθημερινά 8.30 το πρωί, 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Ουσιαστικά θα ακούτε τους παραγωγούς να δίνουν το password, το σφαίρα password, το οποίο ξεκλειδώνει τον γκαράζ εκεί που είναι μέσα κρυμμένο το αυτοκίνητο, και θα στέλνετε μήνυμα στο Viber και με τον τρόπο αυτό τι κάνετε? Παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί εφόσον βγείτε και τηλεφωνικά στον αέρα και απαντήσετε στην ερώτηση ποιο είναι το σφαίρα password που ανοίγει τον γκαράζ, αυτόματα διεκδικείτε μία από τις πολύ σημαντικές συμμετοχές για αυτό τον υπέροχο τόσο μεγάλο διαγωνισμό του Σφαίρα 102,2 και της MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Αυτό το αυτοκίνητο, το υπέροχο MG3 Hybrid Plus αξίας 22.550 ευρώ. Για πάρτι σας και μόνο τέτοια χαρά που θα έχουμε όταν γίνει κλήρωση και το διεκδικήσει κάποιος από εσάς, δεν πάει ο νου σας. Και τι ταξίδια μαγικά θα κάνετε μουσικά. Άστο τώρα, δεν το συζητώ. Θα θέλω να κάνω κι εγώ μια βόλτα μαζί με το τυχερό ακροάτρια, με το καλό. Και να σου πω και κάτι. Θα το έχεις το καλοκαιράκι για να σου λατσάρεις. Είτε επιλέξεις να πας κάπου παραθαλάσσια, είτε επιλέξεις να μπεις μέσα στο καράβι και να σου λατσάρεις το Αιγαίο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817, η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται, και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονόμενο.
1: Στο μυαλό του δικό σου, Γιώργο.
2: Βαλτιμόρη. Διόρυγα του Σουέζ.
1: Γιώργο μου, περνάς καλά εκεί γενικά?
2: Πολύ μόνος.
1: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος? Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Να το πάλι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στα σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέση.

0: Pigeon. Be fitter.
1: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στον χώρο σας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς

0: Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smile emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Δύσκολο κομμάτι αυτό, δύσκολη άσκηση να τα βρεις με τον εαυτό σου, να κάνεις την αυτοκριτική σου, να, τέλος πάντων, να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, να ουσιαστικά δώσεις ερμηνείες σε κάποιες λέξεις, σε κάποιες λέξεις όπως η αγάπη, όπως η εξέλιξη, όπως η αλλαγή, όπως η πραγματικότητα, όπως η θέληση, η συντροφικότητα, η αχαριστία. Η αχαριστία, παιδιά, πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Εντάξει. Γιατί μέσα από αυτά που χάνουμε συνειδητοποιούμε πάρα πολλά. Και για τη σχέση που είχαμε και για όλα όσα ζήσαμε. Και αν χάθηκε η σχέση, ουσιαστικά θα πρέπει να το ψάξουμε. Θα μου πεις τώρα, ρε Σιράνια, και τι θα κερδίσω? Θα κερδίσεις πάρα πολλά για να ξέρεις εσένα τι σου γίνεται από εδώ και πέρα και να έχεις το νου σου για την επόμενη φορά. Μιλούσα με ένα φίλο ηλικίας 23 ετών, πρόσεξε τώρα, ο οποίος πληγώθηκε βαθιά μέσα από μια σχέση που είχε εδώ και ένα χρόνο. Καθώς λοιπόν ήρθε να μου εξηγήσει λίγο την περίπτωσή του, μου είπε ότι έχασα τον εαυτό μου, απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, έχασα τη δουλειά μου, έχασα το ενδιαφέρον βασικά για τη δουλειά μου που αγαπούσα τόσο πολύ. Και όλα αυτά γιατί είχε μπλέξει σε μια περιπέτεια με μια κοπέλα η οποία δεν ήταν ευχαριστημένη με τίποτα. Και ξέρεις τώρα γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν δεν είσαι ευχαριστημένη με τον εαυτό σου, ευχαριστημένος με τον εαυτό σου. Όλα σου φταίνε, όλα σου φαίνονται λίγα, νιώθεις εσύ ότι όλοι, βασικά ότι κανείς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και προσπαθείς μέσα από το ότι τους κάνεις τη ζωή πατίνη και δύσκολη να δυναμώσεις εσύ. Αυτές οι προσωπικότητες που δεν είναι για μένα προσωπικότητες, αλλά πρόσεξε τώρα, και δεν θα πω ότι είναι αχρίαστες, όλα χρειάζονται στη ζωή για να καταλαβαίνουμε και τι μας γίνεται, να παίρνουμε τα χαμπάρια μας που λέω εγώ. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ ο καθρέφτης, το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, που εκεί ουσιαστικά περιγράφονται αυτές οι λέξεις και άλλες πολλές, χωρίς φίλτρα, έτσι ακριβώς όπως είναι, γιατί δυναμώνεις. Δηλαδή λες, οκ, την έχω πατήσει, οκ, με έκανε σκουπίδι, με εκμεταλλεύτηκε, αλλά είμαστε εδώ να καταλάβουμε τους λόγους που αφήσαμε και γίνανε κάποια πράγματα και τι ανάγκη ουσιαστικά είχαμε και το επιτρέψαμε όλο αυτό. Δηλαδή ήμασταν τόσο απελπισμένοι. Και όχι ότι δεν έχεις δικαίωμα να είσαι απελπισμένος ή να βρίσκεις παρηγοριά σε ανθρώπους που δεν σου αξίζουν. Όλα, ξαναλέω, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι μην το αφήσουμε αυτό ανεξέλεγκτο. Γιατί μετά οι τάσεις καταστροφής από το Δήμο Αναστασιάδη είναι τα μαμ. Θα είναι τραγούδι σήμα κατά τεθέν της ζωής μας.
2: Λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ.

0: Ένα χειροκρότημα στη Μαριάννα. Περίμενε. Στην Ισμήνη. Λείπεις και εγώ έχω τάσεις. Καταστροφή. Πω, Αναστασία, δεν το έχεις σήμερα, έτσι. Όχι. Βαριώσουνε τι. Ενώ όλα καλά. Για να δω τους κουμπάρους μου. Λείπεις και εγώ έχω τάσεις. Καταστροφή. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: Σφαίρα 102,2, εδώ παρεούλα, Ράνιο Κωστάκη.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: YoYo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. YoYo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. YoYo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
6: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6. Όλα τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις και ακόμη περισσότερα. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόεδρος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και της απαντάω: καλά, ούτε ένα καφέ δεν θα πιείς.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα
2: FM. Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
5: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψίστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
7: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
10: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος με D-Finesse. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: θα έχω δωρή τον εαυτό μου.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Συγγνώμη.
3: Μάλιστα.
2: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
3: Ναι.
2: Α, το έχετε,
3: ε? Ναι.
2: Να σας πω, σε μπλε?
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Φοβερό. Σε κίτρινο?
3: Ναι.
2: Και σε κίτρινο?
3: Ναι.
2: Φοβερό. Σε μαύρο?
3: Ναι, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
1: Πρωινό Σφαίρα. Καθημερινά καλυπτούμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφησες. Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας στην ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου, Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 1036.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
1: Έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Extreme την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
7: Mortizine. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. Mortizine by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και mortizine.gr.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mort.com.

0: βάλω άλλο ένα αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Και δεν το βάζεις.
0: Βάλτο μου, βάλτο μου, βάλτο. Σφαίρα.
1: Παίζει μόνο τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: 96,6.

0: Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.